0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Ο οικονομικός Σκοτ Μπέσετ απειλούσε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφέ στην Άγκυρα πως δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την αεροπορική βάση Αμπουντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Από την πλευρά της, η Τουρκία διαψεύδει σχέδια ανάπτυξης στρατευμάτων στη Συρία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Δαμασκό Τόμ Μπαράκ κατηγόρησε το Ισραήλ για αχρίαστη κλιμάκωση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ντζου Κετσελή, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού, με στόχο να συνδυαστεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ με την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Μονοπεζοπόρα τμήματα λόγω του δύσβατου της περιοχής επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στο Κερασοχώρι, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα βυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους έλαβαν οι περίπου 3.500 κάτοικοι της πόλης Αλβέα Δελ Φρέσνο. Ωστόσο, εκενώθηκαν πολλές κατοικίες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Στην Ελβετία, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και 75 χρόνια, μειώθηκε η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει μια έντονη κατάσταση ξηρασίας από την άνοιξη. Σε συνέχεια της διεθνούς επικαιρότητας, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με ντρόνους. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά ντρόνους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Το χρέος του Αμερικανικού Δημοσίου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. Η επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν από τελωνιακούς δασμούς σε εταιρείες, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος τους τον Φεβρουάριο, βάθινε περαιτέρω το έλλειμμα. Στα αθλητικά, ο Λευτέρης Πετρούνιας έβαλε πλώρη για το ένατο χρυσό μεταλλείο του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των κρικών στο Ζάγκρεπ. Έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Αύριο στις 7 το απόγευμα, ο τελικός των κρικών. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική ως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
6: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες απειλήσε μέσω Truth Social ο Τραμπ οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μήνυμά του κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που της προσέφερε να κλείσει συμφωνία. Οξύνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η Άγκυρα δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κρυφθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς στην Κύπρο. Αντιδρά η Άγκυρα στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα

0: στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου. Οριστικό τέλος από το στεστ στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτερο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 32χρονος οδηγός ταξί που κατηγορείται το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, κλινικά νεκρός ο μοτοσυκλετιστής. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πάνω από τη Ροτόντα. Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Και ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Οικονομικές συνέπειες, οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μήνυμα του κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ απειλούσε το Ιράν ότι θα αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι κατέστη σαφές την Άγκυρα πως δεν μπορεί να δημιουργήσει στρατιωτική βάση στη Συρία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ βομβάρδισε την αεροπορική βάση Αμπουντουχούρ κοντά στο Χαλέπι. Από την πλευρά της η Τουρκία διαψεύδει σχέδια ανάπτυξη στρατευμάτων στη Συρία, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Δαμασκό Τόμ Μπαράκ κατηγόρησε το Ισραήλ για αχρίαστη κλιμάκωση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, η οποία λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, αντιδρά στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελί, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου και αναφέρεται σε γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περικοπή τους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ο μοτοσυκλετιστής νοσηλεύεται κλινικά νεκρός και πληροφορίες αναφέρουν πως οι γονείς του αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Κερασοχώρι στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πάνω από τη Ροτόντα, στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Και πάλι στα διεθνή, 10 οι νεκροί στους χθεσινούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Οι 9 ήταν σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας. Αγανακτισμένη δηλώνει η Αυστραλία για την απόφαση των αρχών του Ισραήλ να βάλουν τέλος στην ποινική έρευνα για τον θάνατο της Ζόμι Φράνκομ και 6 συναδέλφων της που εργάζονταν για μη κυβερνητική οργάνωση στη Γάζα. Οι 7 εργαζόμενοι της World Central Kitchen σκοτώθηκαν τον Απρίλιο του 2024 όταν ανθρωπιστική οχηματοπομπή έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής του Ισραήλ στη Γάζα. Ο θάνατός τους είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε επιθέσεις με ντρόνους. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 483 ουκρανικά ντρόνους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Το χρέος του Αμερικανικού Δημοσίου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. Η επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν από τελωνιακούς δασμούς σε εταιρείες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε μεγάλο μέρος τους τον Φεβρουάριο βάθινε περαιτέρω το έλλειμμα. Η Βόρεια Κορέα διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικά όπλα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, μερικές ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η Πιονγκιάνγκ έχει στην κατοχή της 57. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, άνεμοι βορειοανατολική ως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Στον ήχο η Έφηρε Ντύφη, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 το πρωί ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος είναι το 213-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984.

Κάπου, λέει, κάπου έλεγε το ωραίο τραγούδι που ακούσαμε, Tax the rich, feed the poor. Φορολόγησε τους πλούσιους, τάισε τους φτωχούς. Και αναρωτιέται ο τραγουδιστής Where's the Sanity, που είναι η πνευματική υγεία σε όλα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να απαντήσω στο που είναι η πνευματική υγεία. Μάλλον απουσιάζει, έχει λείπει με αναρωτική άδεια η πνευματική υγεία. Ένα στοιχείο το οποίο συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης, κυρίες και κύριοι, είναι, ας πούμε, τα πρωτοσέλιδα σήμερα των νέων και της εφημερίδας των συντακτών, τα οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Η εφημερίδα των συντακτών, το τίτλος είναι «Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο», και τα νέα λένε «Και η Ελλάδα στο στόχαστρο». Το στόχαστρο και η Ελλάδα είναι στανταράκι, όπως βλέπετε. Το μόνο που αλλάζει είναι το ρήμα, λοιπόν. Και βέβαια εννοούν και οι δύο εφημερίδες τον δυνητικό κίνδυνο. Τέλος πάντων, το ότι η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν, το οποίο ο Ιράν απείλησε ότι θα απαντήσει σε επιθετικές ενέργειες του Τραμπ με τους πυράβλους. Το οποίο η πυραυλή του, από ό,τι βλέπω, τα νέα έχουν ένα πολύ ωραίο γράφημα, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα, όπου ο μεγαλύτερος, ο πύραυλος, ο οποίος είναι ο Κεραμσάρ, τύπου Κεραμσάρ του Ιράν, ο ιρανικός πύραυλος, έχει το βεληνικές του είναι 4.000 χιλιόμετρα. Αυτός πηγαίνει πιο μακριά από όλους, σε πάση περιπτώσει, και καλύπτει και τη Μαδρίτη και το Παρίσι και το Όσλο. Εμείς είμαστε πολύ πιο μέσα, ας πούμε. Θα μπορούσε το Ιράν να μας χτυπήσει και με τον Σαγίλ, πως το λένε, Σαγίλ, αυτούμε, που είναι 2.000 χιλιόμετρα το βεληνικές. Η ανόητη αφελής ερώτηση του αφελούς δημοσιογραφίσκου, ο οποίος κάνει εκπομπή το πρωί, κυρίες και κύριοι, το πρωί της 5ης 20ης Αυγούστου 2026, είναι γιατί η Ελλάδα να μπει στο στόχαστρο και τη σκοτούρα έχουμε εμείς, έτσι, στο να γίνουμε στόχος για το Ιράν, όταν το Ιράν απαντά σε επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ, οι οποίες, αν θυμόμαστε όλοι καλά, εκείνες ξεκίνησαν τον πόλεμο, τον παράνομο, ακήρυκτο πόλεμο. Δεν κήρυξε κανείς, δεν έδωσε κανείς καμία δυνατότητα στο άλλο μέρος να προετοιμαστεί οτιδήποτε. Απλώς άρχισε να βομβαρδίζει, ούτε φυσικά με καμία νομιμοποίηση, ούτε με διεθνή νομιμοποίηση από τον Οργανισμό ΕΕ, ούτε και με εσωτερική νομιμοποίηση. Διότι άρχισε να ρίχνει πυράβλους ο Τραμπ χωρίς την έγκριση της γερουσίας. Παιχνίδι εξουσίας, προσπάθεια να αυτοπροστασία των ΗΠΑ από τους πυράβλους που θα μπορούσε να έχει αναπτύξει το Ιράν. Ναι, okay, αλλά εμείς τη σκοτούρα έχουμε με όλα αυτά. Και γιατί να εμπλακούμε, και γιατί να κινδυνεύουμε, και γιατί να είναι η Βουλγαρία στο στόχαστρο το Ιράν, και γιατί να είναι η Κύπρος, και γιατί να είναι η Κρήτη, και γιατί να στείλουμε τους Patriot, τους πυράβλους από την Κάρπαθο, οι οποίοι στην Κάρπαθο καλύπτουν τον Αιγαϊκό χώρο, και να τους πάμε στην Κρήτη, όπου καλύπτουν την βάση των Αμερικανών Σούδα. Απλώς να θυμίσω ότι, ναι, φυσικά η βάση των Αμερικανών Σούδα είναι στην Κρήτη, στη Σούδα, αλλά είναι Αμερικανικό έδαφος. Έτσι, είναι Αμερικανικό έδαφος, συνεπώς αποτελεί, για τους εχθρούς της Αμερικής, αποτελεί ένα νόμιμο στόχο. Όπως νόμιμο στόχος θεωρούν οι εχθροί της Αμερικής όλες τις βάσεις, τις αμερικανικές βάσεις, από τις οποίες ξεκινούν τα επιθετικά μέτρα, έτσι, τα επιθετικά μέτρα εναντίον του Ιράν. Τώρα, ποιος φταίει για όλα αυτά, ποιος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία, κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να έχεις κάνει και ντοκτορά, ας πούμε, στις διεθνείς σχέσεις, για να καταλάβεις ότι για όλη αυτή την ιστορία, για όλο αυτό τον πόλεμο, για όλο αυτό τον πόνο, για όλη αυτή την αναστάτωση, για όλους αυτούς τους νεκρούς που έχουν μέχρι τώρα, και για τον κίνδυνο, για όλα αυτά, προφανώς ξεκίνησε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν απάντησε σε αυτή την ιστορία. Το Ιράν απάντησε. Και τώρα το Ιράν προσπαθεί να διαφυλάξει τον εαυτό του, όπως με την ίδια λογική, αν θέλετε, που και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι πρέπει να έχουν δικαίωμα στην αυτοπροστασία, που έχουν φυσικά, αλλά έχει και το Ιράν δικαίωμα στην αυτοπροστασία. Όπως λέει το Ισραήλ, ότι έχει δικαίωμα να προστατεύσει τον εαυτό του, που ασφαλώς έχει δικαίωμα να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά και οι Παλαιστίνοι έχουν δικαίωμα να προστατεύσουν το δικό τους αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες, ας πούμε, ότι μόνο μερικοί έχουν το δικαίωμα της αυτοπροστασίας και άλλοι όχι. Αυτό δεν το δέχεται κανείς. Είναι ανόητο και αστείο. Είναι αστείο και ανόητο. Διαλέξτε ποιο θα πάει πρώτο. Οπότε, κάπως έτσι έχει το πράγμα. Αυτή η είδηση κυριαρχεί σήμερα.
κυριαρχεί σήμερα στον τύπο και στον ηλεκτρονικό και στον έντυπο, και αντί να ασχοληθούμε πραγματικά, δηλαδή όχι εμείς τώρα από αυτή την εκπομπή μόνο, αλλά να ασχοληθούν οι λαοί της Ευρώπης, ας πούμε, αντί να διαμαρτυρηθούμε, αντί να εκδηλώσουμε έτσι σφόδρα την πεποίθησή μας ότι ξέρετε κάτι, αφήστε μας απ' έξω από όλη αυτή την ιστορία, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το πράγμα, δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό τον πόλεμο, αντί να το πούμε αυτό το πράγμα, αναρωτιόμαστε και λέμε ναι, πώς το λένε, ο Σαχάμπ, να πούμε, θα μας φτάνει να μας βαρέσει, ή πρέπει να χρησιμοποιήσει, ή θα χρησιμοποιήσουν το Σαχίμπ οι Ιρανοί για να μας... Δηλαδή, ασχολιόμαστε με, έχοντας, θεωρώντας δεδομένο ότι εμείς είμαστε από την... ότι είμαστε οι δορυφόροι, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είμαστε τα εξαρτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε τι να κάνουμε, κινδυνεύουμε. Δεν πάει έτσι το πράγμα, δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν θα έπρεπε να δεχθούμε, δεν θα έπρεπε να έχουμε αυτή την μενταλιτέ του πιθανού στόχου, έτσι, γιατί δεν είμαστε, δεν πρέπει να είμαστε πιθανός στόχος.

Μία είδηση η οποία έρχεται να κολλήσει έτσι όμορφα με αυτήν την προηγούμενη είδηση που σας είπα, η οποία κυριαρχεί, είναι ότι η Βενεζουέλα αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες, προσπαθεί με διαβήματα να ανακτήσει από την Τράπεζα της Αγγλίας τους 31 τόνους χρυσού που είχε καταθέσει αυτή η χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και 8 χρόνια, έτσι. Η οποία αυτή η 31 τόνοι χρυσού αποτιμούνται σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Η διεκδίκηση αυτού του τεράστιου ποσού, έτσι, ποσού χρημάτων και πολιτήμου μετάλλου, τέλος πάντων, του όγκου του πολιτήμου μετάλλου, για να γίνει αυτή η διεκδίκηση συνένεσαν σε μια σπάνια στιγμή, σε μια σπάνια στιγμή συνένεσης, έτσι, οι πολιτικές δυνάμεις της Βενεζουέλας. Η κυβέρνηση της Ντέλση Ροντρίγκες μαζί με τμήμα της αντιπολίτευσης ομονόησαν και απευθύνθηκαν στην Τράπεζα της Αγγλίας. Μάλιστα, η Πρωθυπουργός είχε γράψει στον, είχε στείλει επιστολή στον Βασιλιά Κάρολο για την αποδέσμευση του χρυσού, δηλαδή, και δεν έχει λάβει ακόμα απάντηση, λέει η είδηση. Τώρα, αυτό είναι ένα άλλο γεγονός, το ότι είναι το δικό σου το χρυσάφι, είναι τα δικά σου τα λεφτά τα οποία έχει καταθέσει μια τράπεζα, λες τα θέλω πίσω και άλλοι δεν στα δίνουν. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ένα γεγονός, όπως ας πούμε. Αυτό μου θυμίζει όταν θες να πας σε μια τράπεζα να σηκώσεις τα δικά σου τα λεφτά, έτσι, δεν ζητάς από κανένα, δεν ζητάς κανένα, τα δικά σου τα λεφτά και πρέπει και να τους ενημερώσεις και να κάνεις έτσι και έτσι κι αλλιώς για να πάρεις τα δικά σου τα λεφτά. Με άλλα λόγια, όποιος τα έχει λεφτά τα κρατάει. Τώρα, και είτε είναι δικά του είτε δεν είναι δικά του, και τα κρατάει μέχρι να αναγκαστεί να τα δώσει. Τέλος πάντων, η Βενεζουέλα είναι σε μια ξεκίνησε λοιπόν τις διαδικασίες για να ανακτήσει αυτόν τον χρυσό, ο οποίος της προφανώς χρειάζεται πάρα πολύ. Θυμίζω ότι η χώρα είχε υποφέρει από σεισμούς με πάρα πολλούς νεκρούς και τεράστιες καταστροφές σχετικά πρόσφατα, αλλά όταν στην πορεία της διεκδίκησης αυτού του τμήματος διαπίστωσε, έτσι, η Βενεζουέλα, ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ζητήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έτσι, έχουν ήδη ζητήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο το χρυσάφι για να το διαχειριστούν. Βάλτε, ξέρω εγώ, πολλά εισαγωγικά στη φράση να το διαχειριστούν, στο ρήμα. Να το διαχειριστούν. Δηλαδή, ρωτάει κάποιος αφελής, ας πούμε, γιατί δικό τους είναι, γιατί να το διαχειριστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το χρυσάφι ανήκει στη Βενεζουέλα, μόνο η Βενεζουέλα μπορεί να το διαχειριστεί. Γιατί δηλαδή το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να το διαχειριστούν. Ναι, λέει, για να οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν να το διαχειριστούν το χρυσάφι, τους 31 τόνους χρυσού, για να βοηθήσουν και αυτές στην ενοικοδόμηση από το σεισμό και όλα αυτά τα, ναι, αυτές τις ανοησίες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει, μας λέει περίτρανα, έτσι μας καθιστά απολύτως σαφές, το ότι στην πραγματικότητα, στις διεθνείς σχέσεις, ο μόνος νόμος, ο μόνος απολύτως νόμος, είναι ο νόμος ισχύος. Μπορώ να κάνω κάτι, θα το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν θα το κάνω. Έτσι πάει το πράγμα. Και όλα τα υπόλοιπα περί νομιμότητας και δημοκρατίας και όλα αυτά, αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση. Αυτά είναι για να σερβίρονται στο λαό ως τσιγαρνιτούρα, να πούμε κάπως έτσι, ώστε να ψηφίζονται, να επαναβεβαιώνεται η εξουσία των αρχόντων, οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτό. Λειτουργούν και δρούν βάσει της ισχύος και μόνο. Λέει η Αμερική, δεν σου δίνει. Ζητάει το χρυσάφι της Βενεζουέλας. Η Αμερική ζητάει το χρυσάφι της Βενεζουέλας και το πιο πιθανό είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει το χρυσάφι της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουκάρισαν στη Βενεζουέλα, έτσι, δεν θέλω να το πω ευγενικά, έκανα μια εισβολή διορθωτική του πολιτεύματος και ξέρω εγώ. Μπουκάρισαν στη Βενεζουέλα, όπως μπουκάρει ένας κλέφτης στο σπίτι σας το βράδυ, έτσι, τη νύχτα, την ώρα που κοιμάστε, ακριβώς έτσι μπουκάρισαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα και απήγαν τον πρόεδρό της, τον νομίμως εκλεγμένο πρόεδρό της, ο οποίος τον έχει φάει το μαύρο το σκοτάδι. Κανείς δεν ξέρει τι κάνει αυτός ο περίφημος Μαδούρο, για τον οποίο όλοι έτσι οι φιλελέρες, ας πούμε, έχουν εκμανεί και σχίζουν τα δημάτια τους, Μαδουρέοι και τέτοια. Ναι. Τι κάνει αυτός ο Μαδούρο, τέλος πάντων, πού βρίσκεται, σε ποιο αμερικανικό βαθύ κελί είναι μαζί με τη γυναίκα του. Το θυμίζω, κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν ασχολείται. Έτσι. Είναι ο πρόεδρος μιας χώρας, στον οποίο τσαμπουκαλίδικα μπήκε μια άλλη χώρα μέσα και τον απήγαγε. Έτσι. Και επίσης η Βενεζουέλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάλει χέρι στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Και τώρα θέλουν να βάλουν χέρι και στο χρυσό της Βενεζουέλας. Και κανείς
δεν ασχολείται και κανείς δεν διαμαρτύρεται και κανείς δεν βγαίνει να πει καλά ρε παιδιά. Εντάξει, και πού είναι η δημοκρατία σε αυτά τα πράγματα και πού είναι η ισονομία και πού είναι οι δημόσιες σχέσεις και πού είναι οι διεθνείς σχέσεις και πού είναι όλα αυτά ας πούμε σε αυτή την ιστορία. Γιατί ξαφνικά δεχόμαστε τις τρομακτικές ακρότητες που κάνει, που διαπράττει το αμερικανικό κράτος, δηλαδή αυτή την απίστευτη αυθαιρεσία, παγκόσμια αυθαιρεσία, γιατί δεν δεχόμαστε ασυζητητή, γιατί δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί δεν κάνουμε κάτι για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, όταν την ίδια στιγμή, να το πούμε και αυτό, για άλλα γεγονότα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, πέφτει στα πατώματα. Έτσι, δηλαδή, με τη Ρωσία πέφτει στα πατώματα. Κυρώσει και κυρώσει. Δεν άκουσα όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει καμία κύρωση, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλλον δεν θα το άκουσα ποτέ και μάλλον είναι το πιο αφελές, η πιο αφελής διαπίστωση, αλλά δεν ξέρω, να με συμπαθάτε, είμαι ένας από αυτούς αφελείς οι οποίοι ένα πράγμα που δεν μπορούν να καταπιούν με τίποτα ή τουλάχιστον αναγκάζουν να καταπιούν πάρα πολύ δύσκολα είναι η υποκρισία. Δυσκολεύομαι λοιπόν να διαχειριστώ, να μεταβολιστώ την υποκρισία των ισχυρών, και εννοώ ας πούμε όπως και εγώ και κάποιοι άλλοι να μην δεχόμαστε, να μην το τρώμε έτσι το αφήγημα, ας πούμε, να μην το δεχόμαστε το αφήγημα αμάστο, έτσι, ότι το σωστό είναι οπωσδήποτε το δίκαιο και το σωστό είναι οπωσδήποτε με αυτούς και οπωσδήποτε το άδικο και όλο τα κακά πράγματα του κόσμου είναι με τους άλλους. Αυτά είναι αφέλειες, αυτά είναι επικίνδυνες λογικές, η λογική του άσπρου μαύρου, και αυτές οι αφέλειες και λογικές είναι εκείνο το υπόστρωμα, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, πάνω στο οποίο χτίζουν την εξουσία τους οι ισχυροί, δηλαδή είναι η συνένεσή μας, η συνένεση η οποία, ή μπορεί να είναι η αδιαφορία. Βάλτε ένα μείγμα όπως το κονίαμα, ας πούμε, έχει διάφορα υλικά, είναι ένα μείγμα συνένεσης, αδιαφορίας, ανοησίας και κούρασης, πάνω στο οποίο χτίζεται η εξουσία των ισχυρών.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Με τρομερές οικονομικές συνέπειες απείλησε μέσω Truth Social ο Τραμπ οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μήνυμά του κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του πρόσφερε να κλείσει συμφωνία. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κρυθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς στην Κύπρο. Αντιδρά η Άγκυρα στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στο Καστελόριζο. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία της Ελλάδας δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε ζητήματα του Αιγαίου. Οριστικό τέλος από το ΣΤΕΣ στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταργούν χωρίς αναβολή προβλέπεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. 10 οι νεκροί στους χθεσινούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Οι 9 ήταν σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 4 εργαζόμενοι στην Ιαπωνία που χτυπήθηκαν από σειρμό ενώ εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές κοντά στο Τόκιο. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Φίλες και φίλοι, είναι η πρωινή ζώνη στον Αθήνα 84. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στους 98 και 3. Στον ήχο η Εύη Ρεντίφη, στην

δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Οι μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθαίνητης. Είναι λοιπόν Αθήνα, είμαστε στην Αθήνα την 5η 20 Αυγούστου 2026. Είμαστε ακούμε το σταθμό της πόλης. Η ώρα είναι 8:33 λεπτά το πρωί, και αν είχατε μεγάλη αγωνία, ας πούμε, έτσι, και δεν μπορούσατε να κοιμηθείτε όλο το βράδυ, να σας πληροφορήσω ότι μπορείτε να είστε ήσυχες και ήσυχοι, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, σε περίπτωση που ανησυχούσατε δηλαδή. Ναι, λοιπόν, να μην ανησυχείτε πλέον. Συνταγματική και συμβατή με τις ευρωπαϊκές οδηγίες έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέτασε τις επιπτώσεις από την αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, τις επιπτώσεις. Έλαβε υπόψη, όπως λέει η είδηση την οποία διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα, έλαβε υπόψη του λοιπόν τις δεσμεύσεις της χώρας κατά την μεταμνημονιακή περίοδο, ενώ έκρινε πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Οπότε, carry on που λένε και οι Άγγλοι, συνεχίστε ό,τι κάνετε, να εργαζόμαστε, να δουλεύουμε, να βάζουμε βενζίνη, και από τη βενζίνη, το καταπληκτικό αυτό είναι το υπέροχο, έτσι, από τη βενζίνη βάζουμε 50 ευρώ βενζίνη, πληρώνουμε ΦΠΑ στη βενζίνη, ένα τεράστιο ΦΠΑ, και πληρώνουμε και ειδικό φόρο για τη βενζίνη, ειδικό φόρο στα καύσιμα, και μπαίνει ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο, και λες, ας πούμε, για κάτσε ρε φίλε. Και από τα 50 ευρώ αυτά η αξία της βενζίνης είναι, ξέρω εγώ πόσο, 25 το πολύ. Όλα τα υπόλοιπα είναι φόροι, οι οποίοι φόροι η εθνική μόνη κυβέρνηση συγκεντρώνει αυτούς τους φόρους, φτιάχνει έτσι ένα καλό γερό κομπόδεμα, ένα καλό μπαγιόκο που λέγανε και οι παλιοί, και αποπληρώνει, ας πούμε, το χρέος, και βγαίνει μετά ο πρωθυπουργός και λέει, και είμαστε οι πρώτοι, ελαφραίνουμε, ας πούμε, τα φορολογικά βάρη των Ελλήνων, αυτό το άχθος, θυμάστε το αρχαίο άχθος αρούρης, αυτός είναι το βάρος της γης, ας πούμε. Η γη δηλαδή δεν μπορεί να τον σηκώσει, είναι βάρος για τη γη. Τέλος πάντων, παίρνει, λέει η κυβέρνηση, ότι παίρνει αυτό το βάρος από τις πλάτες των Ελληνίδων και των Ελλήνων, οπότε όλα είναι καλύτερα. Ναι, αλλά για να αποπληρωθεί αυτό το χρέος αποπληρώνεται από την δική μας υπέρμετρη και επαχθή φορολογία, ιδιαίτερα από την άδικη και αντικοινωνική, έτσι, από τους άδικους και αντικοινωνικούς έμεσους φόρους. Και όσο γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει ότι όχι, μια χαρά, όλα καλά, γιατί να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός.

Φίλες και φίλοι, λοιπόν, είμαστε στην Αθήνα. Εκπέμπουμε από μια πόλη η οποία ακόμα δεν έχει ξαναβρει τους ρυθμούς της μετά το 15 Αύγουστο. Είναι πολύ περισσότερο, περισσότερο τουρίστες βλέπεις στους δρόμους παρά γηγενείς, αυτόχθονες, έτσι. Και σύμφωνα μια έρευνα που διαβάζω τώρα πάλι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, η Αθήνα είναι μια φτηνή πόλη για τους τουρίστες, αλλά μια ακριβή. Είναι μια ακριβή πόλη για τους κατοίκους της. Λέει η είδηση, με βάση τις ονομαστικές τιμές, η Αθήνα είναι φθηνότερη, μάλιστα, μεταξύ 10 μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Δηλαδή, αν είσαι τουρίστας, είναι συμφερτικό για σένα να έρθεις στην Αθήνα. Ωστόσο, όταν στην εξίσωση μπουν και οι ελληνικοί μισθοί, τότε γίνεται μια ακριβή Μητρόπολη με υψηλό κόστος ζωής για τους κατοίκους της. Μια λίστα, ναι, δεν θα μπορούσαμε να πάμε σε τουρίστες στην Αθήνα εφόσον μένουμε εδώ. Οπότε η κατάσταση έχει λίγο στριμωχτεί και βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι δεν αυξήθηκε, έχουμε αρνητική αύξηση, δηλαδή 0, κάτι του δείκτη τιμών για τον προηγούμενο μήνα, και λέει δεν θα πανηγυρίζουμε, ας πούμε, λες και έριξε, ας πούμε, το, πώς το λένε, λες και ανέβασε το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, λες και μοιράζει τσάπα φαγητό, ας πούμε. Όχι, δεν είναι έτσι η κατάσταση, διότι ναι, δεν αυξήθηκαν, ξέρω εγώ, τον Ιούλιο, αλλά ας πούμε κάποια προϊόντα ή κάποιες κατηγορίες προϊόντων είχαν αυξηθεί 50% ή 30% ή 18% τους προηγούμενους μήνες, και λες τώρα πέφτουν 0,5, οπότε καλά. Δεν πάει έτσι το πράγμα, δεν είναι έτσι ακριβώς. Προφανώς αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και πανηγυρίζουν έτσι διακριτικά, πανηγυρίζουν με φερετζέα, ας πούμε, για κάποιες στατιστικές, προφανώς δεν ψωνίζουν ποτέ μόνοι τους στο σούπερ μάρκετ, και προφανώς δεν βλέπουν το εισόδημά τους να βάλουν από τη μία τα εισοδήματα και από την άλλη τα έξοδα, και να λένε τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Μια λίστα συνήθως είναι μεγαλύτερη από την άλλη και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Δεν είναι η κατάσταση αυτή η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει. Δεν ζούμε σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα. Αλλά είναι, όπως είπαμε, η πόλη είναι μια καλή πόλη για τους, μια φτηνή πόλη για τους τουρίστες. Γενικώς ζούμε, φίλες και φίλοι, σε μια, όσον αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον και την Αθήνα, ζούμε σε μια εποχή γενικών εκπτώσεων. Έχουμε γίνει όλοι κάπως φτηνότεροι από ό,τι ήμασταν παλιότερα. Για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους παραμένουμε ακριβοί.

Ένας ακόμα παράγοντας, φίλες και φίλοι, ο οποίος έτσι επιβαρύνει, ας πούμε, τον οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι βέβαια και η στέγη. Είναι τα έξοδα που... το κόστος που πληρώνεις για να έχεις μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου. Και τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο που θα αρχίσει λίγο έτσι, αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος και οι φοιτητές ψάχνουν σπίτι, οι φοιτητές που έχουν περάσει σχολή στην Αθήνα, ψάχνουν σπίτι για να μείνουν στην Αθήνα, διαπιστώνουν ότι τα νίκια είναι στα πόδια του Θεού μαζί με κάποια άλλα αγαθά, ας πούμε, τα οποία πληρώνουν. Τα κοιτάει ο Θεούλης από πάνω και αναρωτιέται και αυτός πώς φτάσανε στα πόδια του αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, διαβάζω ότι οι σχεδόν 7 στις 10 φοιτητικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας είναι ηλικίας άνω των 45 ετών. Τα σπίτια δηλαδή είναι παλιά, έτσι. Τα νοικιάζουν στους φοιτητές παλιά σπίτια, πολύ παλιά σπίτια. Την ίδια στιγμή όμως το ενίκιο που ζητούν οι ιδιοκτήτες για ένα φοιτητικό διαμέρισμα 50 τετραγωνικών, έτσι, διαμορφώνεται φέτος μέσω σταθμικά στα 665 ευρώ το μήνα. Δηλαδή οι οικογένειες των παιδιών, των αγοριών και των κοριτσιών από την επαρχία που έρχονται τα παιδιά να σπουδάσουν στην Αθήνα διαπιστώνουν ότι για ένα σπίτι 50 τετραγωνικά, δηλαδή 50 τετραγωνικά είναι... τι να πω τώρα, 50 τετραγωνικά είναι ένα πολύ μικρό διαράκι ή μια μεγάλη γκαρσονιέρα. Έτσι, αυτό είναι, δεν είναι κανένα άκτορο και είναι και παλιό. Καλούνται να πληρώσουν γύρω στα 6,5, από 6 μέχρι 6,5 και ίσως περισσότερα εκατοστάρια το μήνα. Το οποίο όμως, αν σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο τα έξοδα για το σπίτι, είναι και τα έξοδα για να μπορέσει το παιδί να ζήσει αξιοπρεπώς, είναι και το σούπερ μάρκετ που λέγαμε, που έχουμε και τον υπουργό, είπαμε να πανηγυρίζει με φερετζέ, ότι δεν θα πανηγυρίσουμε εδώ, αλλά πανηγυρίζει, το λέει έτσι χαριτωμένα, ας πούμε, για να μην του πει κανείς μα τι λες τώρα. Οπότε όλο η λίστα, ας πούμε, στο τέλος για να μπορέσει το παιδί, ας πούμε, να σπουδάσει, αρχίζει να γίνεται πολύ μεγάλη και από το τριψήφιο νούμερο φτάνει ανετότατα στο τετραψήφιο νούμερο, κάτι το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια, η οποία καλείται, φίλες και φίλοι, να ζήσει σε μια κατάσταση, σε μια κοινωνία όπου τα έσοδα, οι αριθμοί φαίνεται να ευημερούν. Μιλάμε, ακούμε τόσα πολλά για ανάπτυξη, αλλά οι άνθρωποι δεν ευημερούν και τόσο, τουλάχιστον όπως οι αριθμοί.

Τώρα μπορούμε να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα πολιτιστικό. Είναι, έχει καθμένη στην πρώτη σελίδα μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Είναι από το Μητροπολιτικό Μουσείο στη Νέα Υόρκη, στο Μετροπόλιταν, το ΜΕΤ που λένε οι Νεοϊορκέζοι, στο οποίο εκτίθεται ένα σπάραγμα παπύρου του 3ου αιώνα π.Χ., το οποίο φωτίζει τη γραπτή παράδοση της Οδύσσειας. Από τον πάπυρο του ΜΕΤ μπορούμε να δούμε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο έτσι πέρασε ωκεανούς χρόνου μέχρι να φτάσει σε εμάς. Είναι ένα σπάραγμα, είναι μερικές λέξεις από το πρωτότυπο ομηρικό έπος, και είναι συγκινητικό να βλέπεις να εκτίθεται σε μια περίοπτη θέση στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης ένα στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος ελληνικός πολιτισμός γενικώς, κυρίες και κύριοι, ναι μεν έξω στο εξωτερικό χέρι μεγάλης εκτιμήσεως και προσοχής, και σχολιάζεται να είναι πρόσφατη όλη αυτή η ιστορία με την Οδύσσεια, τέλος πάντων, και με το όλο θόρυβο και τη φασαρία για το τι έτσι, για πώς την έπιασαν όλοι και πώς την έπιασαν. Τέλος πάντων, εκτιμάται ο ελληνικός πολιτισμός, προσέχεται και συζητιέται και σχολιάζεται. Το πρόβλημα είναι συνηθέστατα στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι ένα δύσκολο μέρος για τον ελληνικό πολιτισμό, όπως η Αθήνα περίπου είναι ένα δύσκολο μέρος για τους Αθηναίους, αλλά είναι ένα εύκολο μέρος για τους τουρίστες. Κάπως έτσι συμβαίνει και στο εσωτερικό για τον ελληνικό πολιτισμό.

Όλα αυτά σας τα λέω, αν θέλετε, κάπως σαν πρόλογο για μια... Για ένα γεγονός που συνέβη στο χωριό Παρασκευή Αιγαλίας, έτσι, στην Πελοπόννησο, και έγινε σχετικά πρόσφατα, μια μέρα μετά το 15 Αύγουστο λοιπόν, ένας τοπικός φορέας, κινηματογραφικός φορέας, είχε διοργανώσει την δωρεάν προβολή της ταινίας, της πολυβραβευμένης ταινίας Αρκουδότρυπα, έτσι, η οποία πολυβραβευμένη ταινία Αρκουδότρυπα πραγματεύεται την αγάπη μεταξύ δύο γυναικών. Λοιπόν, αυτό θα γινόταν μία ημέρα μετά το 15 Αύγουστο. Αλλά ακυρώθηκε η προβολή, γιατί μετά την ανακοίνωση ότι θα γινότανε, οι διοργανωτές κατακλείστηκαν από ένα τσουνάμι, έτσι, από μια πλημμυρίδα μίσους, εξύβρισης και απειλών, που τους ανάγκασε μάλιστα να απενεργοποιήσουν τα σχόλια της ανάρτησης με την αγγελία της ταινίας. Η τοπική κοινωνία αποφάσισε ότι η προβολή της Αρκουδότρυπας μία μέρα μετά το 15 Αύγουστο συνιστά προσβολή, ας πούμε, στην ελληνοορθόδοξη παράδοση, ξέρω εγώ, και στη χάρη της Παναγίας. Βέβαια, εκείνη είπαν ότι κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να πάει την ταινία. Η ταινία δεν προσβάλλει, μπορεί να πάει να μην τη δει απλώς. Όποιος θέλει να πάει να τη δει. Αλλά όχι, οι άλλοι επέμεναν ότι είναι μια προσβολή στα χρηστά, έτσι, ελληνικά ήθη. Οπότε οι διοργανωτές υποχώρησαν και έτσι δεν θα προβληθεί η ταινία. Και η τιμή και η υπόλοιψη της ελληνικής επαρχίας παραμένει αλόβητη και κανείς δεν, πώς το λένε, δεν υπονομεύει, ας πούμε, αυτή την ηθική εφταξία μιας περιοχής.

Για να ξαναπεράσουμε, φίλοι, στις ειδήσεις του εξωτερικού, στις διεθνείς ειδήσεις, έχει γίνει αυτές τις μέρες ένας πολιτικός σεισμός στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι, μετά τις κατηγορίες του πρώην Υπουργού Άμυνας, του Φεντόροφ, βρίσκεται σε μάλλον δύσκολη θέση. Λοιπόν, ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο Μιχαήλ Φεντόροφ, επανήλθε με νέα παρέμβαση που προκαλεί, διαβάζω την είδηση, αναταράκη στο Κίεβο λίγες εβδομάδες μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση και τις διαδηλώσεις που ακολούθησαν. Αυτή τη φορά ο Φεντόροφ ζήτησε ανοιχτά τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία παρά τη συνέχιση του πολέμου με τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να βρει έναν τρόπο να αποκαταστήσει την πλήρη δημοκρατική διαδικασία. Εισαγωγικά, η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας. Κλείνουν, τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα το Φεντόροφ, θέτοντας ένα ζήτημα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να ανοίξει εν μέσω του πολέμου και που ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος έχει απορρίψει αν δεν προηγηθεί κατάπαυση του πυρός. Το καταπληκτικό είναι ότι, όχι δεν είναι καταπληκτικό, λογικό είναι, θέλω να πω ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία όσο γίνεται πόλεμος, έτσι. Ο πόλεμος είναι, σκέφτομαι μερικές φορές, φίλες και φίλοι, ότι ο πόλεμος είναι το καλύτερο στοιχείο για να παραμείνει στην εξουσία μια κυβέρνηση. Δηλαδή είναι στοιχείο εθνικής ομοψυχίας. Πώς διαμαρτύρεσαι τώρα, τι εκλογές, τα ίδια πράγματα. Εδώ έχουμε πόλεμο, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Κανείς δεν αμφισβητεί την κυβέρνηση, θα έχουμε πόλεμο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνει ο Νετανιάχου. Έτσι. Και μερικές φορές σκέφτομαι ότι και ο Τραμπ πάει να κάνει το ίδιο πράγμα και αρχίζει να συζητάει κάτι περί τρίτης θητείας. Κάτι το οποίο σύμφωνα με το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι εντελώς αδιανόητο. Αλλά ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι μπορεί. Οι αγριότητες του πιάνουν τόπο, για να το πω διαφορετικά. Πιάνουν τόπο. Δηλαδή, ο μέσος Αμερικανός πολίτης που ζει, ξέρω εγώ, στη βαθιά Αμερική, ας πούμε, στις πεδιάδες του Κάνσας, ας πούμε, ξέρω εγώ, και της Νεμπράσκα, ξέρει ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν μπορεί ο πρόεδρος να διεκδικεί τρίτη θητεία. Αλλά όταν βλέπει τον Τραμπ να λέει ότι ναι, εγώ θέλω και τρίτη θητεία για να κάνω, ας πούμε, την Αμερική ακόμα μεγαλύτερη, λέει εντάξει και γιατί όχι. Και κάπως έτσι, αρχίζει ο Τραμπ αρχίζει να διαρριγνύει το συνταγματικό ιστό. Αρχίζει να καθιστά λογικό το ότι μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν, το Σύνταγμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις επιθυμίες και τα σχέδια εκείνου. Ξαναλέω ότι ο πόλεμος, κάθε πόλεμος είναι το καλύτερο, είναι η καλύτερη, ό,τι καλύτερο μπορεί να περιμένει να έχει ένας ηγέτης για να μείνει στη θέση του. Συνεπώς είναι προς το συμφέρον των ηγετών να κάνουν πόλεμο, διότι έτσι δεν τους αμφισβητεί κανείς ή τουλάχιστον μπορούν να έχουν το επιχείρημα ότι δεν μπορείς να με αμφισβητείς τώρα γιατί έχουμε πόλεμο. Αυτός ο Φεντόροφ, ο νεαρός Φεντόροφ, γιατί είναι και μικρής ηλικίας, 35χρονος, έτσι, θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής και μάλιστα οι δημοσκοπήσεις τον έχουν υψηλότερα στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι πολίτες τον εμπιστεύονται περισσότερο ακόμα και από τον ίδιο τον Ζελένσκι. Και αυτός έχει αρχίσει να κάνει διάφορες παρεμβάσεις. Προφανώς θεωρεί τον εαυτό του ως τον επόμενο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Αλλά κάνει λόγο για μη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά, κάνει λόγο για διαφθορά, κάνει λόγο για αυθαιρεσία, κάνει λόγο, δηλαδή θίγει πράγματα τα οποία είναι εντελώς αδιανόητο να το κάνει κάποιος με τον Ζελένσκι, ο οποίος, εντάξει, Ζελένσκι, πάντως το σίγουρο είναι ότι με όλα αυτά με τους ωκεανούς των δισεκατομμυρίων που ρέουν προς την Ουκρανία από την Ευρώπη και από την Αμερική, δεν ξέρω για τον πόλεμο, αλλά ο ίδιος έχει εξασφαλιστεί, ο ίδιος και ο ίδιος η οικογένειά του, ο στενός του κύκλος και ο πυρήνας του έχει εξασφαλιστεί μέχρι 7ης γενιάς.

Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Η ώρα η δική μου τελειώνει. Απλώς πριν αφήσω το μικρόφωνο, θέλω να στείλω μια, τι να πω τώρα, μια ευχή για το παλικάρι τον 39χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά, είναι τελικά νεκρός σε εκείνο το δυστύχημα με τον ταξιτζή που έκανε αναστροφή. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι του 39χρονου. Και ας είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί στον δρόμο, παρακαλώ, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν χρειάζεται να την κάνουμε πιο δύσκολη ακόμα. Λοιπόν, στον ήχο, φίλες και φίλοι, ήταν η Εύη Ρεντίφη σήμερα. Στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή, η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάραντος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί το ένθετο, η Ανάση Ιστορίας με την Νάνση Αγγελοπούλου, σε κείμενο του Δημήτρη Τζεβελέκη. Μετά, δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη, και το μικρόφωνο του σταθμού πηγαίνει στον Γιάννη Λαβράνο για 2 ώρες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 20 Αυγούστου 1922. Στο Παρίσι πραγματοποιούνται οι πρώτοι διεθνείς αγώνες στίβου αποκλειστικά για γυναίκες. Ένα γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστορία του γυναικείου αθλητισμού. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, υπό την ηγεσία του Pierre de Coubertin, αρνιόταν να συμπεριλάβει αγωνίσματα στίβου για γυναίκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αρκεί να θυμηθούμε ότι τότε υπήρχε η διαδεδομένη ιατρική και κοινωνική πρόληψη ότι ο κλασικός αθλητισμός ήταν επικίνδυνος για τη γυναικεία φύση. Η Γαλλίδα πρωτοπόρος Άλις Μιλιέ ίδρυσε τη Διεθνή Γυναικεία Αθλητική Ομοσπονδία και αποφάσισε να διοργανώσει μια γυναικεία Ολυμπιάδα. Στους αγώνες έλαβαν μέρος 77 αθλήτριες από 5 χώρες: Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τσεχοσλοβακία και Ελβετία. Ήταν τέτοιο το αγωνιστικό επίπεδο που κατά τη διάρκεια της μίας ημέρας σημειώθηκαν συνολικά 18 παγκόσμια ρεκόρ. Η διοργάνωση αυτή ήταν μια διπλωματική κίνηση πίεσης. Η Μιλιέ χρησιμοποίησε την επιτυχία των 20.000 θεατών και τα εξαιρετικά αποτελέσματα των αθλητριών για να αποδείξει στη ΔΟΕ ότι ο γυναικείος στίβος ήταν άρτιος και εμπορικά.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
4: Σαν το νερό.
5: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

είσαι και ψηλός. Δε σε χωράει ο καναπές. Και πριν τα χείλη μου τα βρέξεις,

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Late August. Feet start to shake, heart starts to ache.

της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: μέσα. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News αναφορικά με τις ενδυνόμενες τουρκικές προκλήσεις. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τονίζοντας ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχτεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα στο Open ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Επαναλαμβάνεται η ανυπόστατη τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών. Η κυβέρνηση καλείται επιτέλους να αντιδράσει δυναμικά απέναντι στις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σε αυτό το φόντο, η επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί άμεση προτεραιότητα, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου να δηλώνει ότι οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του έργου, δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της Γαλλίας. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027, που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ μία εβδομάδα μετά τον κύριο Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα θα βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για να παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γερός καρύ που θα σαλπάρει για εκλογές. Πολιτευόμαστε σχεδόν σαν να έχουν ήδη προκηρυχθεί για τον Οκτώβριο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παπάς. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι λέει ψέματα για την αποπληρωμή του χρέους και υποστήριξε εν όψη και της ΔΕΘ πως υπάρχει ευελιξία για μέτρα κοινωνικής πολιτικής. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 μέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας, με ισχύ από τις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον ως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι ως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Σημαντική άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ να δείχνουν την επικράτηση αρκετά έως πολύ θερμότερων και ξηρότερων από το κανονικό συνθήκον. Σαραντάρια αναμένονται έως το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της πλειοψηφίας των μετεωρολόγων. Το κύμα ζέστης θα διαρκέσει για περισσότερο από μία εβδομάδα, επηρεάζοντας περιοχές όπως η Αττική, το Κιλκίς, οι Σέρες και η Λάρισα. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, μέχρι χθες 10 της ανθρώποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Πίσω από 1 με 2 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφονται κρύβονται πάνω από 100 με 200 κρούσματα που δεν έχουν συμπτώματα. Είναι πολύ μεγαλύτερη επίπτωση της λίμωξης σε σχέση με αυτή που καταγράφεται, είπε στον Αθήνα 984 ο Θανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας και διευθυντής εργαστηρίου μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Άλμα 4% στο Brent που ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο. Παρά τους αυξημένους κινδύνους, η παραγωγή του κόλπου συνέχισε να μεταφέρουν σημαντικούς όγκους αργού μέσω εναλλακτικών διαδρομών και διακριτικών αποστολών. Ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει αθόρυβα ένα διάδρομο ναυτιλίας εντός και εκτός των στενών του Ορμούς για τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου κάθε μέρα, την ώρα που ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σε αδιέξοδο, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι τον ιστότοπο Άξιος. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί, 33 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
4: 84 στους 98 και 3.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθή, με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984, ακούτε Ντάμε Σπαθή. Η Ελευθερία Κουμάντου θα επιστρέψει τη Δευτέρα, έως τότε, στον αέρα, για την επόμενη ώρα, η Ελεονόρα Ορφανίδου. Μια απίστευτη, απολύτως αρνητική παγκόσμια εκστρατεία είναι σε σιωπηρή αλλά πλήρη εξέλιξη αυτή της απαξίας των δικαιωμάτων, κυρίως των ανίσχυρων. Αναφέρομαι στην περίφημη woke agenda, που, να θυμίσουμε, επέστρεψε στο παγκόσμιο λεξικό και έγινε ευρύτερα γνωστή τη δεκαετία του 2010 μέσω του κινήματος Black Lives Matter. Τώρα χρησιμοποιείται υποτιμητικά, κυρίως από την συντηρητική πολιτική παγκόσμια σκηνή, και μαντέψτε, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε την αρχή και έδωσε το άλοθη. Η υποτίμηση των δικαιωμάτων τώρα είχε ως συνέπεια, πέρα από την πολιτική και κοινωνική οπισθοδρόμηση και την υποτίμηση των ανθρώπων που εργάζονται για την προάσπιση και την προώθησή τους. Τι σημαίνει αυτό? Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα παγκόσμιας ανθρωπιστικής δράσης, που επιλέχθηκε από τον ΟΗΕ σε ανάμνηση της βομβιστικής επίθεσης της 19ης Αυγούστου του 2003 στα γραφεία του ΟΗΕ στη Βαγδάτη με 22 νεκρούς, με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο, δόθηκα στη δημοσιότητα η τραγική αριθμή αρνητικό ρεκόρ του 2025. Συνολικά, 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025, έναντι 833 το 2024. Πώς, με τι σχετίζεται αυτή η άνοδος ρεκόρ? Η αύξηση λοιπόν σχετίζεται με τις επιθέσεις των drones. Και όπως το είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, το να υπηρετείς τους άλλους έχει γίνει πιο επικίνδυνο από ποτέ. Από τη σημερινή θεματογραφία της εκπομπής, που δεν θεωρεί χαμηλής πολιτικής τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Λίλια Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100. Απαντούμε, η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας εδώ στο στούντιο, πρέπει να μας στείλετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984. και την επικοινωνία μέσω social. Μπαίνετε, μπαίνετε στο Facebook και στη σελίδα Ντάμε Σπαθή, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε στο inbox όποιο μήνυμα επιθυμείτε. Από το σας ακούμε και τι κάνετε και πώς είστε, μέχρι τους προβληματισμούς σας για οτιδήποτε συμβαίνει στη δημόσια σφαίρα. Ας ξεκινήσουμε.

0: είμαστε εντός μιας παγκόσμιας κρίσης, από αυτές που νομίζω ότι υπερβαίνουν ακόμη και υπερδυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήδη νομίζω ότι και από τον Αθήνα 984 έχετε ακούσει, και αύριο θα επιστρέψουμε και δημοσιογραφικά και εμείς ως εκπομπή, το ότι ακόμη και η χώρα μας μπορεί να εμπλακεί περισσότερο σε αυτή την κρίση του Μεσανατολικού, και αναφερόμαστε φυσικά και στο Ιράν. Όλη αυτή η ανάγνωση της περιοχής και της κρίσης εντός της δεν μπορεί να μην είναι να αφήνει απ' έξω το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή και την επίθεση στην Παλαιστίνη με αυτόν τον τρόπο, τη γενοκτονία. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ καλή αφορμή όλο αυτό το πλαίσιο για να επιστρέψουμε λίγο εντός του Ισραήλ, για να κουβεντιάσουμε για την πολιτική σκηνή, το τι συμβαίνει εκεί δηλαδή, και το αν ο Νετανιάχου έχει μέλλον με όλα αυτά που συμβαίνουν. Προσωπικά εκτιμώ ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να έχει μέλλον, διότι καραδοκεί ακόμη και ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο εις βάρος του, που δεν ξέρω πόσο ασφαλής θα είναι αν δεν επανεκλεγεί. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Κατερίνα Οικονομάκου, είναι συνάδελφος δημοσιογράφος του Inside Story, που έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο για το τι γίνεται και το πόσο κινδυνεύει εντός του πολιτικού σκηνικού του Ισραήλ ο Νετανιάχου από τις επιλογές του, οι οποίες δεν το καθιστούν δημοφιλή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα πολιτών του Ισραήλ που θεωρούν ότι δεν γίνεται να παραμείνει στην εξουσία. Κυρία Οικονομάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και για όλο το ρεπορτάζ που διαβάσαμε και ήταν τόσο ενδιαφέρον και που θα το μοιραστείτε μαζί μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, ναι, γιατί τώρα ας πούμε άνοιξε λίγο ο χάρτης ο δικός μας και είδαμε εντός του Ισραήλ ότι ο Νετανιάχου δεν είναι ο παντοδύναμος, κινδυνεύει, υπάρχουν πολιτικοί αντίπαλοι, θέλω να πω, οι οποίοι μπορούν να τον κερδίσουν. Και αυτό, και αυτό θα σημάνει και άλλα πράγματα σε όλο αυτό το σκηνικό που ανέφερα.
1: Ναι. Αυτές οι εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου και ελπίζουμε όλοι να γίνουν κανονικά στις 27 Οκτωβρίου, να μην προκύψει κάποια έκτακτη εθνική ανάγκη που θα επιβάλλει την αναβολή τους. Απλώς το σημειώνω. Λοιπόν, αυτές οι εκλογές θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες, πρώτα απ' όλα για τη δημοκρατία του Ισραήλ, δηλαδή για τους ίδιους τους Ισραηλινούς πολίτες, για το αν θα συνεχίσουν να ζουν σε μια ζωντανή ισχυρή δημοκρατία, διότι η κυβέρνηση Νετανιάχου απειλεί τους θεσμούς, έτσι τους έχει διαβρώσει πολύ σημαντικά.
0: Να πούμε τώρα αυτό για το ακροδεξιό κόμμα Λικούντ, να πούμε, δηλαδή να τον τοποθετήσουμε
1: είναι
0: λίγο
1: έτσι. Είναι κυβερνητικός συνασπισμός, δεν είναι μόνο το Λικούντ, είναι και άλλα κόμματα της ακροδεξιάς και υπερορθόδοξοι Εβραίοι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση αυτοδύναμη στο. Δεν κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση στο Ισραήλ κάποιο κόμμα. Υπάρχει πάντα κυβερνητικός συνασπισμός. Αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι για να έχουμε μια εικόνα, στις τελευταίες εκλογές, το 22, το Λικούντ είχε πάρει 32 έδρες και μπόρεσε να κάνει μαζί με άλλα μικρά κόμματα ακροδεξιά, μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση, δηλαδή να αποσπάσει συνολικά 64 έδρες στην Κνέσετ από τις 120. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, την πιο πρόσφατη που έγινε χτες το βράδυ που ανακοινώθηκε, παίρνει 22, δηλαδή έχει πέσει 10 έδρες, έτσι.
0: Το ναι, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος, ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Και πρώτο κόμμα αναδεικνύεται το Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ. Είναι ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου με 26 έδρες. Αλλά αυτή είναι μια σοβαρή διαφορά για τα κόμματα του Ισραήλ. Έτσι, για τα δεδομένα του Ισραήλ έχουμε μια σοβαρή διαφορά. Εκείνο που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας όταν μιλάμε για τις εκλογές στο Ισραήλ και τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κοιτάζουμε το ποσοστό που αποσπούν τα κόμματα του αντιπολιτευόμενου μπλοκ μαζί, έτσι, αυτά που δηλαδή μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, και τα κόμματα του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού μαζί. Mm-hmm. Οπότε αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι το στρατόπεδο του, των κομμάτων που μπορούν, που θα θελήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση χωρίς τον Νετανιάχου, συγκεντρώνουν 59 ή 60 έδρες. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρή απειλή για τον Νετανιάχου.
0: Ο οποίος Νετανιάχου το έχει, όχι μόνο το έχει καταλάβει, προσπαθεί με πάρα πολλούς τρόπους και μερικές φορές με τρόπους που είναι τρομερά προσβλητικοί, προκαλούν και αμηχανία στο κοινό, στους ψηφοφόρους του Ισραήλ, θέλω να πω, με προσωπικές επιθέσεις πολύ σκληρές κατά του Άιζενκοτ.
1: Με λάσπη, ναι, κατά του Άιζενκοτ, με πολύ
0: λαϊκισμό, με
1: βρώμικα κόλπα. Έκανε ένα βίντεο, ναι, αναφέρεστε σε αυτό που, το βίντεο που περιγράφω στο, ναι, στο ρεπορτάζ, που είναι ένα βίντεο φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη, όπου δείχνει τον Γκάντι Άιζενκοτ να αποφεύγει να αγκαλιάσει ένα νεαρό, ο οποίος φοράει στο ένα τισέρτ που γράφει Ισραηλινή Ενότητα, να αποφεύγει να τον αγκαλιάσει και να αγκαλιάζει έναν Άραβα πολιτικό, και ο νεαρός αυτός έχει τα χαρακτηριστικά του γιού του, του νεκρού γιού του, του γιού του που σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 23 στη Γάζα. Αυτό ήταν ένα χτύπημα.
0: Όχι κάτω από
1: τη ζώνη.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν κάτι που.
0: Τραγικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά τέτοια κόλπα κάνει συνέχεια ο Νετανιάχου. Δηλαδή το πολιτικό κλίμα είναι ήδη πολλωμένο στο Ισραήλ και εκείνος ρίχνει λάδι στη φωτιά διαρκώς. Προσπαθεί δηλαδή συνέχεια να παρουσιάσει.
0: Ναι, γιατί το συμφέρει, φαντάζομαι, η πόλωση, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά τον συμφέρει η πόλωση. Θέλει να εμφανιστεί σαν ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ισραηλινών. Θέλει να παρουσιάσει τους άλλους, τους πολιτικούς αντιπολίτευσης, σαν προδότες. Δηλαδή χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις, πολύ βαριές. Δεν φαίνεται να του βγαίνει.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να του βγαίνει. Από το άρθρο σας αντιγράφω τώρα το ότι πραγματικά ακόμη έχει πολύ δρόμο και θα δούμε αν θα του βγει. Εγώ θέλω να δούμε λίγο το ποιόν το πολιτικό του πολιτικού του αντιπάλου, του Άιζενκοτ. Είναι μετριοπαθής?
1: Κοιτάξτε, μετριοπαθής. Είναι κεντροδεξιός. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Είναι ένας στρατιωτικός πολύ έμπειρος, γιατί ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, έτσι. Ήταν υπουργός στην κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Έφυγε όμως από την κυβέρνηση, διότι διαφωνούσε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διαφωνούσε με τον Νετανιάχου σε δύο θέματα. Το ένα ήταν ότι υποστήριζε ότι είναι λάθος ο ολοκληρωτικός πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Γάζας, διότι δεν έχει στρατηγικό στόχο. Και ο δεύτερος και πολύ σημαντικότερος που μετράει πολύ για τους Ισραηλινούς είναι ότι διαφωνούσε με το χειρισμό του θέματος των ομήρων. Ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει επανειλημμένα, όπως και άλλοι πολιτικοί, μιλάμε για κάτι τεκμηριωμένο, ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να έχει πάρει πίσω περισσότερους ομήρους νωρίτερα, αλλά ο Νετανιάχου και η κυβερνητική του εταίροι δεν το θέλησαν, διότι θέλανε να συνεχίσουν τον πόλεμο με τους όρους τους.
0: Δηλαδή, ναι, είδαν τον πόλεμο και την σφαγή ως μία αφορμή για να κάνουν το ξεκαθάρισμα, τέλος πάντων, να κλείσουν την υπόθεση Γάζα.
1: Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση ότι το χρησιμοποίησαν σαν αφορμή. Δεν θα το χρησιμοποιώ, γιατί δεν το ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω και αν έχει και σημασία. Η σφαγή έγινε, έτσι, της 7ης Οκτωβρίου, είναι η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία του Ισραήλ.
0: Πάντως έχει κατηγορηθεί γενικά ο Νετανιάχου για το ζήτημα της διαχείρισης των ομήρων μετά.
1: Φυσικά, έτσι. Μα είναι γεγονός ότι τους θυσίασε. Θα μπορούσε να έχει πάρει πίσω πολύ περισσότερο.
0: Η οικογένεια στο Ισραήλ το είπαν και πάρα πολύ ανοιχτά.
1: Φυσικά. Mm-hmm. Και άλλοι πολιτικοί το έχουν πει. Mm-hmm. Και ο Εχούντ Μπαράκ, ο πρώην πρωθυπουργός, το έχει πει. Δηλαδή αυτό είναι κάτι. Και αυτό είναι επίσης ένας λόγος που δεν θέλει να φύγει από την εξουσία, γιατί θα βρεθεί πρώτων ευθυνών του. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα είναι για τον Νετανιάχου οι τρεις δίκες για διαφθορά. Είναι ακόμη υπόδικος, να θυμίσουμε. Mm-hmm. Και αυτές τις φοβάται πολύ περισσότερο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε αυτή τη φάση. Και το άλλο είναι ότι οι Ισραηλινοί στην τεράστια πλειοψηφία τους επιθυμούν να γίνει διερεύνηση από ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων των αιτίων που οδήγησαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή, τι έφταξε, ποιες ήταν οι ελλείψεις, ποια μέτρα δεν πάρθηκαν από τους διαφορετικούς θεσμούς. Και προέκυψε αυτό το κενό ασφαλείας που επέτρεψε στη Χαμάς να μπει μέσα και να κάνει τη σφαγή.
0: Mm-hmm. Και είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι αυτό δεν έγινε ποτέ μέχρι τώρα.
1: Έχει γίνει μόνο από επιτροπές οι οποίες ελέγχονται από
0: τις ανεξάρτητες επιτροπές.
1: Ναι. Ακριβώς. Γιατί άλλες φορές έχει γίνει στο Ισραήλ.
0: Uh-huh.
1: Αλλά να επιστρέψω στον Κάτι Άιζενκοτ, γιατί με ρωτήσατε για τον Άιζενκοτ, αν είναι μετριοπαθή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τον Νετανιάχου, απολύτως. Όμως είναι ένας και επίσης είναι πολύ έντιμος, άλλη μια σοβαρή αντίθεση, έτσι.
0: Έχει διαφορετικό πολιτικό υπόβαθρο, έχει διαφορετικές καταβολές.
1: Ακριβώς, είναι mm-hmm. Μιδραχήμ, δηλαδή είναι απόγονος Αράβων Εβραίων.
0: Mm-hmm. Που αυτό στην παρούσα συνθήκη μπορεί όντως να θεωρηθεί ότι είναι προσόν.
1: Φυσικά, ναι, είναι ατούς αυτή τη φάση, έτσι. Σύμφωνα τουλάχιστον και με τους Ισραηλινούς αναλυτές. Αλλά έχει κρατήσει μια έξυπνη στάση σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με ένα αραβικό κόμμα. Υπάρχει ένα αραβικό κόμμα, το ΡΑΜ, το οποίο είναι και στη Βουλή, το οποίο έχει συμμετάσχει μία φορά το 21 σε κυβερνητικό συνασπισμό. Έπεσε αυτή η κυβέρνηση, αλλά άσχετα από αυτό, αυτή τη στιγμή για να σχηματίσουν κυβέρνηση τα κόμματα που είναι εναντίον του Νετανιάχου θα χρειαστούν 61 έδρες. Είναι δύσκολο να τις φτάσουν. Υπάρχει μια περίπτωση να μην τις φτάσουν μόνοι τους χωρίς τους Άραβες. Μπορεί λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν λένε τα εβραϊκά κόμματα ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε με Άραβες. Γιατί αυτό θέλουν οι περισσότεροι Ισραηλινοί πολίτες. Αυτό δείχνουν ότι οι Εβραίοι του Ισραήλ δεν θέλουν συνεργασία με αραβικά κόμματα. Όμως ο Άιζενκοτ, παρόλο που και ο ίδιος το απορρίπτει το ενδεχόμενο, αφήνει ανοιχτή την πόρτα. Δηλαδή έχει πει ότι εμείς θα συνεργαστούμε αν μας ζητήσουν να κάνουμε κυβέρνηση με όποιον δέχεται τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και το Ισραήλ ως δημοκρατικό εβραϊκό κράτος.
0: Mm-hmm. Πάντως,
1: το αραβικό κόμμα λοιπόν θα δέχεται αυτά, το συγκεκριμένο αραβικό κόμμα του Αμπάς Μανσούρ. Οπότε αυτό 99,9% θα το δεχτεί μετά τις εκλογές.
0: Ολοκληρώνοντας, έχει πιθανότητες ο Άιζενκοτ, έτσι. Πρώτα απ' όλα ήταν ο άνθρωπος που αντιτάχθηκε σε αυτό τον ολοκληρωτικό πόλεμο που κήρυξε τότε ο Νετανιάχου και είδαμε ότι δεν ωφέλησε καθόλου το Ισραήλ. Η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει αρχίσει και αμφισβητεί πάρα πολύ τις πολιτικές πρακτικές και τον πόλεμο. Δηλαδή η λέξη γενοκτονία ακούγεται πλέον ξεκάθαρα σε όλο το δυτικό κόσμο.
1: Φυσικά. Mm-hmm. Δεν ήταν αυτός το Ισραήλ έχει οδηγηθεί σε μια σχετική απομόνωση.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά υπάρχει τεράστια κατακραυγή και τις τελευταίες μέρες για όσα συμβαίνουν στη Δυτική Όχθη.
0: Έτσι.
1: Και για τις δηλώσεις του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος είπε προχθές ότι πρέπει να σκοτώνουμε 30-40 Παλαιστίνιους την ημέρα στη Γάζα.
0: Πραγματικά.
1: Ακόμη και αν δεν είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, ο κυβερνητικός
0: σχεδιασμός
1: του Νετανιάχου έχει ξεφύγει. Αλλά στο Ισραήλ υπάρχει μεγάλη μερίδα πολιτών, σοβαρή μερίδα πολιτών και πολύ υγιείς δυνάμεις που θέλουν να περιφρουρήσουν τη δημοκρατία τους. Αν επικρατήσει το αντικυβερνητικό μπλοκ και ο Άιζενκοτ καταφέρει να ηγηθεί μιας επόμενης κυβέρνησης συνασπισμού, εικάζουμε ότι θα αλλάξει το κλίμα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει θα αλλάξει το κλίμα, ναι.
0: Και μακάρι, γιατί βλέπουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση φτάνει πραγματικά, τουλάχιστον για ανθρωπιστικούς λόγους, νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να ανατραπεί, οπωσδήποτε να σταματήσει. Δεν θέλουμε να πούμε εμείς στους Ισραηλινούς πολίτες θα κάνουν, όμως αυτό που βλέπει κανείς και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα είναι τραγικό.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι ανθρωπιστικοί λόγοι. Οι ανθρωπιστικοί λόγοι αυτή τη στιγμή αφορούν και τη Γάζα, αλλά και κυρίως στη Δυτική Όχθη, θα έλεγα. Αλλά είναι και θέμα δημοκρατίας και σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή ότι πλέον η ιστορία συνδέεται απολύτως με το Ιράν και με όλη αυτή την κατάσταση. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν συνάφειες μεταξύ τους και από κάπου πρέπει να αρχίσει να ισορροπεί η κατάσταση, διότι πολλοί διεθνείς αναλυτές αναφέρουν ότι αυτό που βλέπουμε είναι μια παγκόσμια σύραξη. Δεν είναι τοπική.
1: Είναι κάτι πολύ σοβαρό και πριν θα σας αφήσω να κάνω μία παρατήρηση που νομίζω αξίζει να την έχουμε στο νου μας, ότι έχουμε ακόμη αρκετό καιρό, πυκνό καιρό μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, οπότε κρατάμε την ανάσα μας, έτσι, και ότι από τη στιγμή που θα γίνουν οι εκλογές και μέχρι τη στιγμή που θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση, θα υπάρχει ένα διάστημα κατά το οποίο ο Νετανιάχου θα είναι ακόμη πρωθυπουργός, θα μπορεί δηλαδή να ασκήσει αυτά τα καθήκοντά του και θα έχει τη δυνατότητα ενδεχομένως να προκαλέσει κρίσεις, να κλιμακώσει κάποιες εντάσεις. Να ξέρουμε ότι πρόκειται για έναν απελπισμένο πολιτικό. Μπορεί να είναι ένας μάγος των χειρισμών, θα είναι ένας τρομερά επιδέξιος πολιτικός, αλλά ταυτόχρονα είναι κάποιος που γνωρίζει ότι αν χάσει την εξουσία, πάρα πολλά για
0: ξέρουμε
1: αυτό.
0: Ξέρουμε ήδη όλοι όμως ότι είναι στα σχοινιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Οικονομάκου. Θερμές ευχαριστίες. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικό

0: με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
1: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Τροφές, καφές, αλλά και απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γερό σκαρί που θα σαλπάρει για εκλογές. Πολιτευόμαστε σχεδόν σαν έχουν ήδη προκηρυχθεί για τον Οκτώβριο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Πάπας. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο είπαν σήμερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι, παλιοί συνεργάτες και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και την περιφέρειά του, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι καταγγέλει κλιμάκωση. Η Ρωσία από την πλευρά της αναχέτησε 726 ουκρανικά drones. Τουλάχιστον μία νεκρή από τις σφοδρές καταιγίδες και δύο ανεμοστρόβιλους που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ντάμες σπαθί.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στον Αθήνα 984. Ακούτε τα μας παθή, Ελεονόρα Ορφανίδου, μόνη, και το τονίζω διότι έχουν εκφραστεί και παράπονα που δεν αστειεύομαι πια, γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο, παιδιά. Περιμένω την κουμάντου και θα ξαναγίνω αυτό που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε ή μισούμε. Δηλαδή θα είμαι αυτή που πειράζει την κουμάντου, η οποία κουμάντου μπαίνει τρομοκρατημένη κάθε φορά, διότι ευνηδιάζεται σχετικά με το τι θα της πω και από πού, από ποιο σημείο θα την πιάσω για να τη φέρω σε αμηχανία. Αυτό λοιπόν θα το ζήσουμε από Δευτέρα. Κατά τα άλλα, χαιρετώ και χαίρομαι πάρα πολύ που λαμβάνω μηνύματα από τον Νίκο, τον Στέλιο, τον Γιώργο, τον Γογό, την Πάρη, τον Αρίστυπο, τον Γιάννη, την Μαρία, την Μιρέλα, την Μαρία επίσης και τη Μαργαρίτα. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Ξέχασα να αναφέρω και τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούς και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί γνωρίζω ότι έχουμε και μια συναντήληψη πραγμάτων, που αυτό πραγματικά με συγκινεί κάθε φορά, διότι... Ναι, είμαστε πολλοί όσοι έχουμε ευαισθησίες, είμαστε πολλοί όσοι βλέπουμε τον κόσμο με μάτια πιο ανοιχτά προς τους ευάλωτους. Και θα πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο έγραψα το εισαγωγικό σημείωμα σήμερα, για αυτή την απολύτως αρνητική παγκόσμια εκστρατεία απαξίας των δικαιωμάτων, κυρίως των ανίσχυρων, η οποία αυτομάτως παίρνει μαζί της και τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τους πιο ευάλωτους, για τους πιο ανίσχυρους, και αυτή η ευαλωτότητα μεταφράζεται στα παιδεία, εκεί δηλαδή που οι φροντιστές αυτών των ανθρώπων, οι εργαζόμενοι στο χώρο των δικαιωμάτων, στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ασκούν το λειτουργήμα, δεν θα το πω ποτέ επάγγελμα αυτό, και σκοτώνονται. Και μάλιστα φέτος το 25 ήταν μια χρονιά ρεκόρ θανάτων, τραυματισμών, καταδίωξης, άνθρωποι που προσπαθώντας, όπως είπε ο γραμματέας του ΟΗΕ, να υπηρετήσουν τους άλλους, βρίσκουν το θάνατο, το χαμό, την απαξία. Στο πλαίσιο αυτό, και να θυμίσω εδώ ότι μπήκε μέσα σε αυτό το παιχνίδι θανάτου και το ζήτημα των drones, εκεί αποδίδεται η περσινή πολύ μεγάλη αυτή μάστιγα των αριθμών που είναι πλέον δραματική. Θα θυμίσω ότι δίπλα μας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, άνθρωποι που, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων που προσπαθούν να σώσουν παιδάκια και αμάχους, πεθαίνουν, σκοτώνονται στο πεδίο. Και έτσι να καλωσορίσω για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τον κύριο Μιχάλη Φωτιάδη, υπεύθυνο των προγραμμάτων ιατρικής εκένωσης από τη Γάζα στην Ελλάδα, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε, μολότι είναι πολύ δυσάρεστη η αιτία, κύριε Φωτιάδη. Αλλά δεν πιστεύουμε θέση εδώ στο 984 αλλά και συντά μας παθή ότι αυτά είναι ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Θα θεωρούμε ζητήματα υψηλής προτεραιότητας, γιατί ο ανθρωπισμός δεν είναι δυνατόν να έχει βγει έξω από το πολιτικό πεδίο και να θεωρείται ζήτημα walk agenda, ας πούμε, δηλαδή να ακούμε όλοι τι μας λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα. Κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή για όλα αυτά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ναι. Υπήρχε κάποια στιγμή στην ιστορία του ανθρώπου που αποφασίσαμε να φτιάξουμε έναν νόμο, τον νόμο του πολέμου. Σε έναν πόλεμο το τι μπορεί να γίνει και το τι να μην μπορεί να γίνει. Δηλαδή αυτό ήταν ένα βήμα πολιτισμού ίσως. Οπότε σε αυτό το κομμάτι συμφωνήσαμε σαν ανθρωπότητα ότι οι άμαχοι, τα νοσοκομεία, τα, οι χώροι, τα ζουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο πρέπει να προστατεύονται. Αυτή τη στιγμή, μετά από πάρα πολλά χρόνια, αυτοί οι ίδιοι χώροι αποτελούν στόχο. Αποτελούν κομμάτι μιας στρατηγικής ενός πολέμου και δυστυχώς με έναν τρόπο ένας δεν κάνει τίποτα. Το αποδεχόμαστε
0: σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτή η υποτίμηση της ζωής και των θυμάτων των παιδίων που αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν, αγωνίζονται για αυτούς, αλλά και των ίδιων. Προφανώς για να μην αγωνίζονται. Προφανώς είναι... για να γίνει, να πάνε πίσω.
1: Και μιλώντας για τη Γάζα ή για άλλα μέρη αυτού του κόσμου, όπως το Σουδάν, η Ουκρανία, πρόσφατα Ιράν, Λίβανο, βλέπουμε ότι είναι και κομμάτι της στρατηγικής, αλλά δεν είναι αυτό ότι το η μορφή ενός ανθρώπου που φεύγει από τη χώρα του και πάει και βοηθάει τους ανθρώπους σε κάποια άλλη
0: χώρα. Εντάξει, δεν είναι αυτή η εξειδανικευμένη μορφή. Okay.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μιλάμε για τις δομές που ήδη υπάρχουν. Έχουν χτυπηθεί πάρα πολλά νοσοκομεία με αποτέλεσμα όχι μόνο να καταστραφούν τα νοσοκομεία για να μην δεν υπάρχει μετά συνέχεια στην ιατρική φροντίδα. Ο κόσμος φοβάται να πάει στα νοσοκομεία, ενώ πριν υπήρχε ένα είδος ασύλου μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή πλέον υπάρχει φόβος για να πλησιάσουν τα νοσοκομεία.
0: Γιατί γίνονται στόχοι.
1: Ναι, γίνονται στόχοι. Και δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να την δικαιολογήσουμε σαν ανθρωπότητα όταν κοιτάμε τον καθρέφτη. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος, παρόλα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, παρόλα τα διεθνή δικαστήρια, νιώθουμε ανήμποροι στο να μπορέσουμε να βρούμε λίγο αυτό που λέγεται δικαιοσύνη. Βασικά να σταματήσει αυτό, να σταματήσει, αλλά και η δικαιοσύνη είναι κομμάτι αυτού του αγώνα.
0: Είναι η απροσωπία των συστημάτων. Δηλαδή το ότι η απόδοση μετά ευθυνών μπορεί να μην απευθύνεται σε ένα πρόσωπο ή μπορεί εν συνόλο να λέμε ότι η ανθρωπότητα δυστυχώς έχει χάσει τις αξίες της και να μην μπορούμε να επιμερίσουμε τις ευθύνες. Είναι αυτό, είναι, δηλαδή έχει χαθεί μια πηξίδα. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί, όχι γιατί γίνονται οι επιθέσεις, γιατί όλοι εμείς οι υπόλοιποι περίπου θεωρούμε ότι αυτά πλέον γίνονται μέσα στους πολέμους.
1: Ναι, το να δράσεις σε μια ζώνη, σε μια εμπόλεμη ζώνη, περιέχει τους κινδύνους και τα ρίσκα που παίρνεις εσύ προσωπικά και ξέρεις ότι ίσως κάτι μπορεί να συμβεί. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σαφή ιεραρχία ευθυνών από τους στρατούς και τις κυβερνήσεις αυτών που διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Σίγουρα μπορείς να πεις ότι υπάρχουν αυτά τα λάθη που γίνονται, αλλά όπως είδαμε πρόσφατα για τη Γάζα, όλες αυτές οι έρευνες που διατάσσουν οι στρατοί, ο IDF για στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν καταλήγουν κάπου. Δεν καταλήγουν σε μια τιμωρία. Και από την άλλη, όταν είσαι υπεύθυνος σαν αρχηγός του στρατού, τη κυβέρνηση κτλ, έχεις την ευθύνη βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Δεν μπορείς, υπάρχουν ονόματα και έχουν καταδικαστεί άνθρωποι, όπως για τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην Γιουγκοσλαβία,
0: που καταδικάστηκε και φυλακίστηκε.
1: Ναι, ναι, στη Λιβερία και αλλού. Απλά και σε αυτό υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, το οποίο...
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω ευθύς αμέσως τώρα, γιατί έχουμε και τον Νετανιάχου που έχει ένα ένταλμα που εκκρεμεί, ακριβώς για αυτούς τους λόγους, αλλά πετάει ελεύθερο στον αέρα.
1: Ναι, και...
0: Δεν εκτελείται, θέλω να πω, το ένταλμα.
1: Και αυτές οι επιθέσεις και οι δολοφονίες των ανθρώπων που φέτος ξεπερνούν τις 900 ανθρώπων που δουλεύουν στο κομμάτι της υγείας, μέσα σε αυτούς έχουμε και 15 άτομα των γιατρών χωρίς σήμερα που σκοτώθηκαν στη Γάζα.
0: Θέλω να το δούμε και αυτό. Να δούμε τι και τις απώλειες των γιατρών χωρίς σύνορα, για να μιλήσουμε τώρα απολύτως ειδικά. Οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν απώλειες στη Γάζα, έχουν νεκρούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο οι απόλυτοι νεκροί, είναι και οι τραυματίες, είναι και μέλη οικογένειας. Ήμουν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα και μπορώ να πω ότι πέρα από την ψυχική υγεία, πέρα από την καταστροφή που δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις, ναι, σκοτώνονται και όχι μόνο από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, από πολλούς άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Από 1.700 εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα.
0: Είναι τραγική η αριθμή, τραγική.
1: Και την ίδια στιγμή mm-hmm. τα μισά όλα τα νοσοκομεία έχουν με έναν τρόπο χτυπηθεί, τα μισά λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Μεγάλο ποσοστό της πρωτοβάθμιας υγείας, κέντρα υγείας και μονάδες μικρές από εδώ και από εκεί, δεν υπάρχουν φάρμακα, οπότε όλα αυτά συντελούν σε μια καταστροφή, δεν θέλω να πω άνευ προηγουμένου, γιατί κάθε μέρα γίνεται χειρότερα. Mm-hmm. Παρόλες τις εκεχηρίες, yeah. παρόλα αυτά.
0: Θέλω να ρωτήσω, κύριε Φωτιάδη, σύμφωνα με τα στοιχεία η Γάζα είναι το σημείο που έχουμε τους περισσότερους νεκρούς.
1: Για το 25. Πέρυσι, το 25, από τους 350 εργαζόμενους στον χώρο τον ανθρωπιστικό, η πλειοψηφία ήταν στη Γάζα, 186, και 71 στο Σουδάν, που και εκεί γίνεται ένα τρομερός εμφύλιος.
0: Άλλη μια βουβή υπόθεση, δεν ακούγεται κιόλας, όπου αυτός ο εμφύλιος πραγματικά έχει τραγικές συνέπειες και τραγικές απώλειες.
1: Οπότε ανάμεσα στους ανθρώπους που πάνε να βοηθήσουν, στους ανθρώπους που είναι εκεί και δουλεύουν στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται προστασία και υπηρεσιών στον άμαχο πληθυσμό, γιατί υπάρχουν εκεί, υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχει τα πάντα. Στη Γάζα ιδίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου και στο Σουδάν π.χ., αυτό γίνεται, ναι, γίνεται εγκληματικό. Δεν συμβαίνει μόνο εκεί, είπαμε και τη Λιβύη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και το Ιράν.
0: Εγώ απλά θέλω να το πω αυτό και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε, ότι αυτό είναι, δεν είναι επίθεση εναντίον προσώπων, έτσι, είναι επίθεση εναντίον των οργανώσεων που δρούν υπέρ των ανίσχυρων ανθρώπων στα πεδία των πολέμων ή των προβλημάτων που παγκοσμίως παρατηρούμε και βλέπουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον μια μερίδα ανθρώπων, αν μη τι άλλο, με ενσυναίσθηση να προσεγγίσουμε.
1: Μην ξεχνάτε ότι και δημοσιογράφοι υπήρξαν θύματα, είναι αυτοί που
0: και δεν τα θεωρούμε ατυχήματα.
1: Καθόλου γίνονται πολλές φορές σαν κομμάτι αυτής της στρατηγικής το να μην υπάρχουν μαρτυρίες στο πεδίο. Uh-huh. Αν και πλέον είμαστε όλοι μάρτυρες του τι γίνεται στις διάφορες περιοχές του κόσμου, ιδίως στη Γάζα, είμαστε μάρτυρες, το βλέπουμε και συνεχίζουν να το κάνουν, παρόλο που δεν είναι κρυφό. Το κάνουν και πολλές φορές επιχαίρονται κιόλας.
0: Συμφωνώ.
1: Σαν κομμάτι ότι έχουμε κερδίσει μια μάχη, τον πόλεμο. Mm-hmm. Και συνεχίζουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φωτιάδη, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.

0: check out, get up.
1: Αν νιώθετε ότι είναι πιο ζεστή η σημερινή μέρα, αυτό δεν είναι καθόλου ψευδαίσθηση. Το νιώθουμε όλοι, μην νιώθετε μόνοι. Και κατά την επιστήμη της μετεωρολογίας, αυτό θα ενταθεί τις επόμενες μέρες και θα μιλάμε πια με όρους καύσωνα, αν τελικώς έρθουν τα σαραντάρια που έχουν προαναγγελθεί επιστημονικά με βάση τα δεδομένα. Θα έρθουν από την Αφρική αέριες μάζες που θα καταστήσουν πολύ δύσκολη την καθημερινότητά μας. Η κυρία Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος, είναι μαζί μας για να μας δώσει αυτή τα επιστημονικά στοιχεία, το τι περιμένουμε δηλαδή να γίνει. Και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε, μολονότι η προαναγγελία καύσωνα συνήθως προκαλεί δυσάρεστο αίσθημα, διότι όλοι ξέρουν ότι θα περάσουμε, κυρία Ρίγου. Ωστόσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Ναι, και από μένα χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι τόσο ευχάριστα αυτά που έχω να σας μεταφέρω, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε να κάνουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα ουσιαστικά με τον πρώτο παρατεταμένο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Ευτυχώς σημειώνεται τέλη Αυγούστου και όχι όπως τις προηγούμενες χρονιές, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες σάρωναν τη χώρα όλο το καλοκαίρι. Τι θα συμβεί όμως στις επόμενες μέρες? Από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, δηλαδή φτάνει το μεσημέρι κοντά στους 36 με 37 βαθμούς. Αύριο Παρασκευή θα ανέβει λίγο ακόμα, θα αγγίξει στους 38 με 39, κυρίως στα υπηρετικά. Και ερχόμαστε στο Σαββατοκύριακο και στην Δευτέρα, στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, όπου αυτές τις τρεις μέρες θα είναι η κορύφωση αυτού του κύματος ζέστης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν κοντά στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, όπως είναι οι Σέρες, τα Γιαννητά, στην κεντρική Ελλάδα, στην Λάρισα, στην Καρδίτσα, στα Τρίκλα, ακόμα και στην Ετωλοκαρνανία, σε περιοχές γύρω από το Αβρίνιο. Περιμένουμε το θερμόμετρο να φτάσει μέχρι και 40 βαθμούς τοπικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα κοντά στους 38 με 39 βαθμούς. Το ότι μπορεί να μην φτάσει 40 δεν σημαίνει ότι θα έχει περισσότερη δροσιά από ότι τα σαραντάρια που περιμένουμε στην υπόλοιπη χώρα. Αναμένεται ένας συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, υγρασίας, οπότε και η αισθητή θερμοκρασία θα είναι πιο έντονη στον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Θα νιώθουμε πιο ψηλά από 38, ας πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αν φτάσει το θερμόμετρο 38 και να έχουμε και αρκετή υγρασία, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας αλλά και τη νύχτα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει κάποια στιγμή που να υπάρχει μέσα στην ημέρα μία ανάσα δροσιάς. Ειδικά μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα η αίσθηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω της αύξησης θερμοκρασίας και από τα τσιμέντα και από την άσφαλτο.
1: Και οι παρατεταμένοι, θέλω να πω ότι επειδή προβλέπετε ότι θα είναι τριήμερο όλο αυτό,
2: ναι,
1: δημιουργεί ακόμη πιο έντονο το αίσθημα της ασφυξίας, έτσι, της δυσφορίας.
2: Όταν αναφέρομαι εγώ σε παρατεταμένο κύμα ζέστης, η κορύφωσή του θα είναι Σάββατο με Δευτέρα, αλλά και οι επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα κάνει ζέστη, αλλά θα είναι κάπως πιο υποφερτή, γιατί θα αρχίσει λίγο να ενισχύεται από την επόμενη εβδομάδα το Μελτέμι, οπότε θα μπορέσει στη βόρεια και ανατολική χώρα, σε περιοχές δηλαδή που βλέπουν προς το Αιγαίο, προσανατολίζονται στο Αιγαίο, να πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η ζέστη θα παραμείνει στα δυτικά. Οπότε αν ξεκινήσουμε να μετράμε από σήμερα τις θερμές ημέρες, από σήμερα Πέμπτη μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, θα κάνει αρκετή ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
1: Θα χαριτολογήσω, κύριε Ρίγου, μεγάλη χαρά πήραμε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Η πρόβλεψη είναι πρόβλεψη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θερμές ευχαριστίες. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Συνεργασία με την Τουρκία, με τους γείτονές μας μέσα σε μια εβδομάδα να προβαίνουν σε διάφορες προκλητικές ενέργειες. Μετά την περατσάδα στο Αιγαίο από τουρκικά μαχητικά, την ανακοίνωση για θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και το Καστελόριζο, οι γείτονές μας αντιδρούν τώρα στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα τηρεί στάση αναμονής, απαντά όπως πρέπει να απαντήσει, ωστόσο ας μην ξεχνάμε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θέλει να παίξει ο Ερντογάν σε μια περιοχή ήδη φορτισμένη από τον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση, ο Σεπτέμβριος που έρχεται σε λίγες μέρες, εκτός από ΔΕΘ, οικονομία, ακρίβεια, στεγαστικό, φαίνεται ότι επαναφέρει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τα τερτύπια των γειτόνων μας. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Πάμε τώρα να σας πούμε ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Η οικονομία λοιπόν βρίσκεται στο προσκήνιο της πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν ταξίδι τους για μια σειρά θεμάτων, όπως η ακρίβεια, αλλά και την απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο μας περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι πράγματι εν ώψη και της δεύτερο πεδίο της οικονομίας, αυτό το οποίο ουσιαστικά δίνει την αφορμή για να αρχίζουν ήδη να ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό βέβαια όλοι αντιλαμβανόμαστε, Στέλιο, ότι από εβδομάδα θα το δούμε πλέον να αρχίσει να κορυφώνεται, που έχουμε και το συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πάνω απ' όλα έχουμε βεβαίως μια επιστροφή.
0: Θα αρχίσουν να μαζεύονται και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί ουσιαστικά. Θα αρχίσουν να επιστρέφουν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί από τις διακοπές.
1: Θα έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ένα θέμα είναι η ακρίβεια. Εκεί η κυβέρνηση αφενός εκπέμπει μια σχετική ικανοποίηση για τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό, αλλά πάνω απ' όλα, Στέλιο, θα σου έλεγα ότι επενδύει στην εφαρμογή, στο πώς θα εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία για τις μειώσεις από 31 Αυγούστου που θα ισχύσουν για σειρά προϊόντων, και βεβαίως επενδύει και στις εισοδηματικές ενισχύσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, εκεί όπου υπάρχει θα αρχίσει από εβδομάδα και η τελική επεξεργασία, θα έλεγε κανείς, του πακέτου μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός και για το 2027, που οι πληροφορίες, ούτω αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι υπάρχει ήδη ένας δημοσιονομικός χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και κατά τη περισσότερο, και βεβαίως γίνεται η συνήθις προσπάθεια ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, πιθανότατα να δούμε κοντά στα περσινά επίπεδα, στο 1,7 δισεκατομμύριο, ή ακόμη και να προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Είναι λοιπόν ένα θέμα το που έχει να κάνει με την ακρίβεια και με τις ανακοινώσεις. Το άλλο έχει να κάνει, Στέλιο, με την απόφαση της κυβέρνησης, την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους στο τέλος του έτους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Γιατί εδώ, Απόστολη, η αντιπολίτευση λέει ότι καλύτερα να δοθούν τα χρήματα σε κοινωνικές παροχές με έναν τρόπο, έτσι.
1: Να υπάρξει μια επανεξέταση ουσιαστικά των προτεραιοτήτων για την αξιοποίηση τουλάχιστον μέρους αυτών των χρημάτων. Πρέπει να σου πω ότι το Μέγαρο Μαξίμου υπεραμείνεται αυτής της επιλογής, δίνει μεγάλη έμφαση στη μείωση του χρέους. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι είναι ένα εθνικό καθήκον, ότι με τον τρόπο αυτό σηματοδοτεί, σημαίνει ότι αυτό σημαίνει λιγότερα βάρη για τις επόμενες γενιές και είναι η αντίστροφη πολιτική με αυτή που σύμφωνα με την κυβέρνηση ακολουθούνταν στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη για τις επόμενες γενιές. Και επίσης δημιουργεί και κάποια υψηλότερα δημοσιονομικά περιθώρια σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πλέον για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει και έχει μιλήσει για τον στόχο μέχρι το περιορίζοντα το 2031 να μειωθεί το χρέος κάτω από το 110%. Αυτό βεβαίως ότι τονίζεται ότι θα έχει και μια ακόμη πιο θετική αντανάκλαση στην επιστοληπτική ικανότητα της χώρας, στην επενδυτική της, στην εικόνα της ως επενδυτικός προορισμός, στην αξιοπιστία της, και ότι όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μια θετική εικόνα για τις προοπτικές της οικονομίας. Όπως είπες και εσύ, είναι διαφορετική βεβαίως η οπτική του κομμάτου της αντιπολίτευσης. Ήδη έχουμε αιτήματα και από το ΠΑΣΟΚ να διεξαχθεί η κοινοβουλευτική συζήτηση για να αξιολογηθεί για να συζητηθεί η προοπτική των πολιτικών αυτών αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, να γίνει αξιολόγηση. Και από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει μια επιστολή της έτοιμα για να συγκληθεί εκτάκτως η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής πριν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτή την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, και εκεί να κληθούν και ο κ. Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Ψηφακάκης, Πρέπει να σου πω ότι από πλευράς του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτό το οποίο λένε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατανοεί αυτές τις κινήσεις, τις συναλλαγές προς αποπληρωμής χρέους. Ωστόσο υπάρχουν δύο κέρια σημεία. Πρώτον, ότι αυτές οι πολιτικές πρόωρων αποπληρωμών έχουν ένα όριο, καθώς μπορούν να παρέχουν ωφέλειες για τέτοιους του δημοσίου χρέους για συγκεκριμένο μεγαλύτερο ορίζοντα. Και δεύτερον, ότι η απομείωση του χρέους σε πολύ σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού. Αυτό το οποίο βεβαίως γνωρίζουμε ότι είναι η βασική αιτίαση της αντιπολίτευσης έναντι της κυβέρνησης, ότι η θετική πορεία των εσόδων ουσιαστικά προκύπτει από τους έμεσους φόρους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό που πλήττουν ανεξαιρέτως όλους τους πολίτες και με τον τρόπο αυτό έτσι ακόμη περισσότερο και τα χαμηλότερα εισοδήματα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, από ό,τι φαίνεται, Απόστολε, η μάχη θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Την αρχή, από ό,τι φαίνεται, θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στις 2 Σεπτεμβρίου το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Νομίζω, Στέλιο, ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η συζήτηση της επόμενης μέρας για αυτά που θα πει ο κ. Τσίπρας θα έχει να κάνει με το θέμα της κοστολόγησης. Αυτό θα τεθεί από πλευράς της κυβέρνησης. Νομίζω δεν χρειάζεται κανείς να το μαντέψει αυτό, έτσι. Διότι είναι η πάγια τακτική της κυβέρνησης, κάθε πρόταση, κάθε κόμματος αντιπολίτευσης να το αντιμετωπίζει από την οπτική της κοστολόγησης. Από εκεί και πέρα είναι μια έτσι πυκνή επόμενη περίοδος. Θα έχουμε και την επέτειο του 3 Σεπτέμβρη για το ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε την παρουσία μετά και του κ. Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως μια εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κ. Ανδρουλάκη, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για την οικονομία. Την παρουσία βεβαίως των υπολείπων όλων των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε σε μια περίοδο ιδιαίτερη ένταση. Πάντως, να σου πω λογικά ότι αφορά το θέμα αυτό, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί και νωρίτερα για την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τη σύσκεψη με τους φορείς της Βόρειας Ελλάδος εν ώψη της ΔΕΘ, και πρόκειται να επισκεφθεί και την Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη και την Φλόρινο, όπως λένε οι πληροφορίες, μια περιοχή ιδιαίτερα ενδιαφέροντος, αυτή την προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία να ανακόψει τις διαρροές προς τα δεξιά. Είναι μια περιοχή όπου κατεξοχήν τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και στις ευρωεκλογές συγκέντρωσαν πολύ υψηλά ποσοστά και βεβαίως δημοσκοπικά εμφανίζονται να καταγράφουν κέρδη.
0: Πάντως, και για να κλείσουμε αυτό, Απόστολε, άλλο ένα θέμα που θα είναι στο επίκεντρο όλο το επόμενο διάστημα, από ό,τι φαίνεται, είναι και το θέμα των εθνικών. Γιατί οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα, είναι η αλήθεια, έχουν ξεσαλώσει. Τι ακριβώς γίνεται τώρα, πώς αντιδράει η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας των τελευταίων ημερών?
1: Αυτό το οποίο τονίζεται είναι αφενός ότι τέτοιου είδους κινήσεις, ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα, είναι η θέση η οποία εκφράζεται από την κυβέρνηση. Βεβαίως, το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν και κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ελληνική πλευρά. Και βεβαίως όλα αυτά, το ερώτημα σέλιο που ουσιαστικά πλανάται έτσι, λόγω του κλίματος αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό, διαμορφώνται σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, έχει να κάνει με το αν τελικά βρισκόμαστε εξαντλεί τα όρια του, αυτή η πολιτική, τα όρια της πολιτική των ήρεμων ειδών που έχει υπάρξει από το 2023 μέχρι σήμερα. Είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως πολλοδόντας, γιατί το Σεπτέμβριο, στα τέλη Σεπτέμβριο, το τρίτο δεκάμενο του Σεπτεμβρίου είναι και η διάσκεψη του ΟΗΕ, η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εκεί γνωρίζουμε, Στέλιο, ότι κάθε χρόνο υπήρχε ένα ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, και πέρσι, που ανεξαρτήτως εάν ακυρώθηκε για τους γνωστούς λόγους με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, μένει να δούμε αν και το Σεπτέμβριο αν θα προγραμματιστεί για τέτοιο ραντεβού μεταξύ των δύο ηγετών.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε στα της οικονομίας. Η κυβέρνηση λέει ψέματα για την αποπληρωμή του χρέους. Υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, τόνισε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Λαβράνο.
2: η κυβέρνηση λέει ψέματα και θέλω να προκαλέσω ακόμα και στη δική σας συχνότητα μια ραδιοφωνική αντιπαράθεση με όποιο μέλος του οικονομικού επιμελείου επιθυμούν. Εάν έχεις πλεόνασμα πάνω από το συμφωνημένο, μπορείς να δαπανίσεις με μέτρα τα οποία δεν είναι μόνιμα. Εάν προκύπτει δηλαδή αυτό το πλεόνασμα από λόγους συγκυριακούς, δηλαδή δεν το είχες προβλέψει, δεν θεώρησες ότι με τους φόρους που κατέγραψες στον προϋπολογισμό σου θα έφτανες τόσο ψηλά ως προς τα έσοδα, μπορείς να δαπανίσεις, αλλά όχι με μόνιμες δαπάνες. Αν θέλεις λοιπόν, υπάρχουν λύσεις και αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από τους ισχυρισμούς που έχω το χρόνο να παραθέσω τώρα στη συνέντευξή μας. Αποδεικνύεται από το πώς έχουν αξιοποιήσει αυτές τις ευελιξίες και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν κυβερνητικό να μας ξεγελάει. Ο δημοσιονομικός κανόνας μιλάει για τα δάνεια αύξησης στις καθαρές δαπάνες. Προτάσεις έχουμε, θα τις καταθέσουμε και αναλυτικά στην πορεία προς τη ΔΕΘ.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, η οποία ενεργοποιείται στις 31 Αυγούστου με περίπου 1.100 κωδικούς να έχουν ήδη ενταχθεί και τη λίστα να παραμένει ανοιχτή για νέες προσθήκες έως την τελευταία στιγμή. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας ενημερώσει. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Καταρχάς να αναφέρουμε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αγοράς είμαι στη σταθμική μείωση των τιμών στους κωδικούς που συμμετέχουν. Διαμορφώνεται κοντά στο 7% που συμμετέχουν τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
3: Οι μη προμηθευτές τώρα και οι βιομηχανίες τροφίμων έχουν προχωρήσει κατά μέσο όρο σε μειώσεις τάξης περίπου κατά μέσο όρο 5%.
0: Ναι.
3: Ενώ σε αυτή την μείωση προσθέτουν και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μια επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Άρα πάμε σε ένα μέσο όρο περίπου της τάξης του 7%.
0: Mm.
3: Πάντως ο αριθμός των προϊόντων δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, όπως ανέφερες και εσύ. Μέχρι σήμερα τη συμφωνία περιλαμβάνονται περίπου 1.100 κωδικοί και ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης έως τις 31 Αυγούστου, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο,
0: ναι,
3: και θα διαρκέσει μέχρι τέλος του χρόνου, να το αναφέρουμε αυτό, μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Εφόσον λοιπόν υπάρξει μεγαλύτερη συνοδοχή επιχειρήσεων, ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και για τους 1.500 κωδικούς επί συνόλου 6.000 που διαθέτουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μιλάμε για περίπου το 1/4.
0: Ναι.
3: Το 1/4 περίπου. Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει πάντως ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και μάλιστα και βασικών προϊόντων που μπαίνουν στο καλάθι των νοικοκυριών. Μιλάμε για νοπό κρέας, μιλάμε για γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο και άλλα έλαια, βρεφικό γάλα και παιδικές τροφές, καφές και δημητριακά. Εκτός αυτών, στη λίστα έχει το καλάθι της οικογένειας, επίσης περιλαμβάνονται επίσης απορρυπαντικά και καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, πάνες, καθώς και σχολικά είδη, με αποτέλεσμα αυτό η εφαρμογή του μέτρου που συμπίπτει και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να βοηθήσει όσον αφορά το καλάθι της νοικοκυριάς και του νοικοκυριού συνολικά. Πάντως η αρχική συμφωνία κυβέρνηση και αγοράς προέβλεπε ότι οι μειώσεις θα είναι τουλάχιστον 5% με την συμμετοχή των επιχειρήσεων να είναι εθελοντική. Όταν παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία, θυμάστε, τον περασμένο Ιούλιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης και βάλει ένα στόχο οι μειώσεις να είναι από 5 έως 20% ανάλογα με το προϊόν και την επιχείρηση.
0: Καλά, τώρα αυτό το 20% εμένα μου ακούγεται θηριώδες, έτσι. Ποια επιχείρηση θα κάνει 20% έκπτωση σε ειδικά τέτοιες περιπτώσεις?
3: Υπάρχουν κάποια προϊόντα και με 20% από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί.
0: Ναι.
3: Βέβαια θα είναι πολύ λίγα αυτά τα προϊόντα, γι' αυτό βγαίνει και ο μέσος όρος του 7%.
0: Ναι,
3: οι περισσότεροι θα κινηθούν περίπου στο 5-10% για να είμαστε ακριβείς. Πάντως οι χαμηλότερες τιμές όπως αυτές θα διαμορφωθούν εν τέλει μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οπότε και θα μπει σε εφαρμογή στα ράφια του σούπερ μάρκετ το μέτρο και θα επεκταθεί όπως είπαμε, θα εφαρμοστεί ως τέλος του χρόνου. Προσδοκά ότι η κυβέρνηση με την πρωτοβουλία αυτή θα περιορίσει ένα μέρος της επιβάτησης στα καθημερινά ψώνια. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου να έχει εκτιμήσει ότι μια ουσιαστική αποκλιμάκωση σε βασικά είδη θα μπορούσε να μεταφραστεί σε μια εξοικονόμηση περίπου 30 με 40 ευρώ το μήνα για το νοικοκυριό. Να αναφέρουμε ότι το 7% Στέλιο είναι ένα μέρος από τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι σωρευτικός ο πληθωρισμός στη χώρα μας, ο οποίος υπολογίζεται από το 2022 που ξεκίνησε η άνοδος του τιμαρίθμου.
0: Ναι.
3: Τη ακρίβεια που με ένα λόγο, μέχρι σήμερα ο μέσος όρος των αυξήσεων, ήταν 7%. Άρα δηλαδή στην ουσία θα αφαιρεθεί ένα 7%, ωστόσο ένα 30% θα παραμείνει.
0: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Ο Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, μίλησε για το θέμα στη Δέσποινα Βαρδάκου.
4: Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν πρωτοτύπησε. Τουλάχιστον 10 φορές έχει δημοσιεύσει αποφάσεις με το ίδιο περιεχόμενο. Το ενδιαφέρον αυτής της υπόθεσης είναι ότι πλέον η επίκληση ότι θα πρέπει να ισχύσει ανάλογο σύστημα εξέλιξης μισθών, όπως ισχύει με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, και ανάλογες αυξήσεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και το Συμβούλιο Επικρατείας, δεχόμενη τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δέχτηκε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει ως επιχείρημα. Ο νόμος ήδη εδώ και 2 χρόνια προβλέπει αυξήσεις των δημόσιων υπαλλήλων και το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχτηκε ότι ό,τι έχει δώσει η κυβέρνηση σαν παροχή στους δημόσιους υπαλλήλους εξισορροπεί την απώλεια του εισοδήματος τώρα και τα επιδόματος αδείας. Δεν χωρεί καμία ισότητα μεταξύ ιδιωτικών υπαλλήλων και δημόσιων υπαλλήλων, όπως εξάλλου πάντα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε. Μία απόφαση μόνο του 6ου τμήματος το 2018 ήταν η ελπίδα για να επιστρέψουν τα δώρα και επιδόματα αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους, η οποία όμως και αυτή ανετράπη με την ολομέλεια του 2018. Νομικά το θέμα έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα και μόνο με νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να επανέλθει το καθεστώς για τα δώρα και την επιδόματα αδείας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Στις 715.328 ανήρθαν οι εγγεγραμμένοι στα μετρώα της ΔΥΠΑ άνεργοι τον Ιούλιο, με σχεδόν ένα στους δύο να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον ένα έτος. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
5: Υποχώρηση του αριθμού των ανέργων κατά 10%, δηλαδή 80.260, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά ταυτόχρονα αύξηση κατά περίπου 6,5% ή τουλάχιστον 43.000 σε σχέση με τον Ιούνιο, αποτυπώνουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Μεταξύ των ανέργων, 371.000, δηλαδή το 52%, είναι εγγεγραμμένοι στο μετρό της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών. 7 στους 10 ανέργους είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία από 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ανέργων. Το ίδιο παρατηρείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ των περιφερειών της χώρας, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων με ποσοστό 35,6 και 19,9% αντίστοιχα. Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, αν και περιορισμένος, ανήλθε σε 148.138, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση τόσο με τον Ιούλιο του 2025, όσο και με το φετινό Ιούνιο.
0: Και πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί φαίνεται ότι είναι πρώτων πυλών ένα συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών κοντά στους 40 και μάλιστα θα έχει και διάρκεια αυτά τα 40 και ισχυρών ανέμων που θέτουν σε αυξημένο συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Για να πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας περισσότερα. Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται, μας το φύλαγε για το τέλος Αυγούστου το 40, έτσι.
6: Ναι. Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίε και κύριοι. Έτσι είναι. Μετά από μια μικρή ανάπαυλα, θα λέγαμε, μια-δυο ημερών, που ήταν, θα λέγαμε, καλές καιρικές συνθήκες από άποψη και θερμοκρασίας αλλά και ανέμων, και δεν είχαμε και πολλά συμβάντα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Από αύριο μπαίνουμε σιγά-σιγά σε αυτό που λες. Σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή που μας έρχεται, Στέλιο. Αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι και ενημερώνουν και η πολιτική προστασία είναι ότι από το Σάββατο και κυρίως από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας, την Δευτέρα, μπαίνουμε σε μια περίοδο πολύ ψηλών θερμοκρασιών, στα όρια του κάψωνα. Δούμε και κάψωνα, όπως το είπες, με σαραντάρια σε πολλές περιοχές της χώρας, και αυτό θέτει σε κατάσταση συναγερμού και την πολιτική προστασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, Στέλιο, ίσως συνεδράσει και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνων ανάλογα με τα στοιχεία τα μετεωρολογικά, με τους επιστήμονες, προκειμένου να δούνε ποιες περιοχές θα είναι στο κόκκινο και πού θα χρειαστεί περισσότερο επιφυλακή. Ωστόσο, όπως και να έχει, Στέλιο, πολιτική προστασία και πυροσβεστική βρίσκονται όλο σε αυτόν τον καιρό σε κατάσταση συναγερμού, θα λέγαμε. Πριν από λίγο εκδόθηκε και ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου για αύριο, όπου η μισή χώρα θα βρίσκεται σε κίτρινο συναγερμό, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όλα τα νησιά του Αιγαίου, από τη Λίμνο μέχρι και ολόκληρη την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και τα βορειοανατολικό Αιγαίο. Και η μισή χώρα από την Θεσσαλία και κάτω, η δυτική στερεά περιοχή Ηπείρου και όλη η Πελοπόννησος, θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Πορτοκαλί για την ώρα, το Σαββατοκύριακο.
0: Εκεί είναι και που θα είναι και υψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και θα κατέβουμε προς τα δω, έτσι.
6: Ναι, κίτρινο για την ώρα αύριο και το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα δούμε και πορτοκαλί χρώμα. Τώρα, ανάλογα με τους ανέμους, Στέλιο, ίσως γίνουν ακόμα και πιο δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα και αύριο φαίνεται το άνεμος να μην δημιουργεί προβλήματα, ωστόσο και υψηλές θερμοκρασίες η ξηρασία αλλά και το μικρό αεράκι είναι αυτά που δημιουργούν πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Σήμερα να πούμε ότι μέχρι τώρα θα λέγαμε ήταν ήρεμα τα πράγματα. Το πρωί τα ξημερώματα είχαμε μια πυρκαγιά στη Θεσπρωτεία. Στην περιοχή Παλαμπά, σε ένα υψηλό, σε ένα ορεινό σημείο, μάλλον από κεραυνό προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Mm-hmm. Σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, σε ορεινό όγκο, κοντά στην κορυφογραμμή. Χρειάστηκε να επέμβουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Κινητοποιήθηκαν και 25 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα. Κάνει εκεί περιπολίες και ένα αέριο μέσο προκειμένου για το κίνδυνο των αναζωπηρώσεων, αλλά φαίνεται να έχει λήξει αυτό εκεί το περιστατικό, Στέλιο. Ωστόσο, είναι αυτές οι ώρες από αυτή την ώρα, μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες, που εκδηλώνονται τα περισσότερα συμβάντα. Οπότε βρίσκεται σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 47 νέα κρούσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι χθες 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από παρενέργειες λόγω του ιού, ενώ έχουν διαγνωστεί συνολικά 157 κρούσματα λίμωξης, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 41 είχαν ήπιες εκδηλώσεις. Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται περισσότερο στην Ανατολική Αττική, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Είναι πολύ μεγαλύτερη επίπτωση της λίμωξης σε σχέση με αυτή που καταγράφεται, τόνισε ο Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας και διευθυντής εργαστηρίου μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Αποστολίδη.
7: Γίνονται κάποια επιπρόσθετα προγράμματα δημοκρατίας, ιδιαίτερα στις περιοχές που εμφανίζεται έξαρση του ιού. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο πληθυσμός των πολιτών και να μειωθούν τις πιθανότητες να εκτεθούν κάποιοι στον ιό. Αλλά πάντα αυτά τα μέτρα πρέπει να τα παίρνουμε νωρίτερα. Η φάση της προνυμφοκτονίας, όπως λέμε, νωρίς την άνοιξη, και να ξέρουμε τις περιοχές, να ξέρουμε ποια πτηνά, ποια υποειδή επίσης μπορεί να είναι μολυσμένα με τον ιό. Όπως ξέρουμε, ο ιός μεταφέρεται από τα πτηνά στα έντομα, από τα δυνητικά πτηνά, από άγρια πτηνά στα έντομα, στα κουνούπια και στη συνέχεια στον άνθρωπο. Γιατί πρέπει να καταγράφεται, να υπάρχει μια επιδημιολογική επίκληση, ώστε να ξέρουμε την εξάπλωση που έχει ο ιός σε διάφορες περιοχές, ώστε να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Πίσω από ένα με δύο κρούσματα τα οποία καταγράφονται, κρύβονται πάνω από 100 με 200 κρούσματα, τα οποία μπορεί να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα, να μην έχει γίνει εργαστηριακή διάγνωση, να μην έχουν καθόλου συμπτώματα. Είναι πολύ μεγαλύτερη η επίπτωση της λίμωξης σε σχέση με αυτή που καταγράφεται.
0: Σοβαρή ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, καθώς όλο ένα και περισσότερα παιδιά καταλήγουν στα επίγοντα με οξία, μέθη και δηλητηρίαση. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, περίπου 650 ανήλικοι έφτασαν στα επίγοντα παιδιατρικών τμήματων και νοσοκομείων με οξία, δηλητηρίαση από αλκοόλ. Η Ελένα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
8: Στα επίγοντα των νοσοκομείων καταλήγουν όλο ένα και περισσότερα παιδιά λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ να αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Το 2025, περίπου 1000 παιδιά έως 16 ετών χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία για προβλήματα που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ. Ορισμένα περιστατικά ήταν τόσο σοβαρά ώστε χρειάστηκε νοσηλεία σε κλινικές ή ακόμα και σε μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω οξείας μέθης ή δηλητηρίασης. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο αριθμός των περιστατικών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Στο Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού αντιμετωπίστηκαν περίπου 400 ανήλικοι μέσα στο 2025. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, σε ορισμένες περιπτώσεις η κλινική τους εικόνα δημιουργούσε υποψίες για κατανάλωση νοθευμένων ποτών. Η κατάσταση παραμένει ανησυχητική και το 2026. Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους, περίπου 650 ανήλικοι προσήλθαν στα επίγοντα παιδιατρικών τμήματων και νοσοκομείων με οξία, δηλητηρίαση από αλκοόλ. Περίπου 250 από αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά αυστηρότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους, καταγγέλλοντας περιστατικά κατά τα οποία ανήλικοι καταραίουν μέσα σε καταστήματα και εντοπίζονται από το ΕΚΑΒ λιπόθυμοι ή σε βαριά κατάσταση. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για την περιφέρεια, όπου τα περιστατικά φαίνεται να αυξάνονται τους θερινούς μήνες, κυρίως σε πανηγύρια και μεγάλες συγκεντρώσεις νέων.
0: Τρίμερο εθελοντικής αιμοδοσίας από την 3η 25 έως την 5η 27 του μηνός και από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού μετρό Σύνταγμα. Η Ελένη Τσάγκαρη, πρόεδρος του ΕΚΙΑ, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
9: Με 10 λεπτά από το χρόνο μας, στην κυριολεξία χαρίζουμε 3 ανθρώπινες ζωές. Και λέω 3 γιατί από το ολικό αίμα που θα δώσουμε απλώντας το χέρι μας για 10 λεπτά, παίρνουμε και τα αιμοπετάλια που είναι εξαιρετικά ζωτικά για ανθρώπους που έχουν καρκίνο, για ανθρώπους πολυτραυματίες, αλλά και το πλάσμα. Καλό λοιπόν όλο τον κόσμο κόσμο, είτε με τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με το application, είτε χωρίς τίποτα. Μια καρεκλίτσα σας περιμένει να σχηματίσουμε μια πλημμυρίδα αγάπης στο Σύνταγμα 25, 26, 27 Αυγούστου και ώρα 2 με 8. Η χώρα μας πηγαίνει πολύ καλύτερα στην αιμοδοσία, έχει κάνει άλματα. Η ασφάλεια είναι απόλυτη κατάκτηση και πλέον η επάρκεια είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα σε ετήσια βάση. Συλλέγουμε περίπου 550.000 μονάδες αίματος το χρόνο, όχι όμως ισόποσα. Τον Αύγουστο λοιπόν, που λίγο εξαγνιασιά των διακοπών, λίγο απουσιασμός, οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, πολλαπλασιάζονται. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς σταθερά που μεταγγίζονται 2 και 3 φορές το μήνα. Έχουμε πολυτραυματίες, θλιβερές πρωτιές που δυστυχώς αυξάνονται καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε μεταμοσχεύσεις, έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργία. Άρα η εποχική έλλειψη του Αυγούστου, που είναι το στίχημά μας πια, μπορεί όλοι μαζί να την νικήσουμε και να τη μηδενίσουμε, αν σπεύσουμε στο ΕΚΕΑ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία και σε αιμοδοσίες που διοργανώνει και πάνω απ' όλα στις 96 αιμοδοσίες του ΕΣΥ που κάθε μέρα, είτε το πρωί, κάποιες και το απόγευμα, είναι ανοιχτές. Η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής. Το μόνο που χρειάζεται είναι το προηγούμενο βράδυ να έχουμε κοιμηθεί λιγάκι. Αν είμαστε διακοπές, να μην έχουμε πιει αλκοόλ. Το πρωί μην μπερδευτούμε, δεν πάμε για εξέταση. Είπαμε να χαρίσουμε ζωή, να έχουμε φάει ένα τοστάκι, να έχουμε πιει λίγο νερό και με 10 λεπτά από το χρόνο μας, με την ανώτερη πράξη αλληλεγγύης, θα χαρίσουμε 3 ανθρώπινες ζωές και κανείς φέτος να μην βιώσει ούτε έλλειψη ούτε αγωνία καθυστέρησης.
0: Αυτή την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς αδόμους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Αναλυτικά στο site μας athena984.gr. Στο διεθνή χώρο, οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω Truth Social απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί ο Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου με τον οποίο μας απειλεί ο Τραμπ αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Και μέσα σε όλα αυτά κλιμακώνεται και η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανέφερε σήμερα με ανάρτησή του στο X ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε οποιαδήποτε οντότητα να απειλεί στην ασφαλειά της. Συναγερμός στην Ευρώπη από τις αντινόμενες αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 30 τραυματίες στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, Πέμπτη σήμερα, παραδοσιακά ημέρα για πρεμιέρα στο σινεμά και η Βάσκια Μπακετέα θα μας περισσότερα. Βάσκια, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι ακόμη είναι στους σχηματογράφους η Οδύσσια των Νόλαν. Έχει κάνει περισσότερα από 830.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και περισσότερα από ένα δις εισπράξεις παγκοσμίως.
0: Είναι πολύ κοντά και ο Spider-Man όμως που την ακολουθεί κατά πόδας, μπορούμε να πούμε, έτσι.
10: Ναι, είναι λίγο αυτές κονταροχτυπιούνται. Και πιστεύω
0: έτσι.
10: Το ίδιο θα δούμε και στα βραβεία φέτος.
0: Για να δούμε.
10: Να. Πάντως τώρα να πούμε για τις νέες ταινίες. Καταρχήν έχουμε μια πολύ σημαντική ταινία, τον Χρυσό Φοίνικα των Φετινών Κανών, που λέγεται Fjord, του Κριστιαν Μουνγιού, που έχει πρωταγωνιστές τον Σεμπάστιαν Σταν και τη Ρενάτε Ρέινσβε. Η ταινία ακολουθεί μια βαθιά θρησκευόμενη ρουμανο-νορβηγική οικογένεια που μετακομίζει σε ένα σκανδιναβικό χωριό και εκεί η σύγκρουση των διαφορετικών νοοτροπιών οδηγεί στην κινητοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών για την υποψία της παιδικής κακοποίησης. Η ταινία βραβεύτηκε γιατί ακριβώς δεν ψάχνει εύκολες λύσεις, θελητεύει τόσο την αδιαλαξία της δυσκολιψίας όσο και τον αυταρχισμό της πολιτικής ορθότητας. Τώρα στον αντίποδο έχουμε μια ταινία δράση, την ταινία Ανταρσία, του Ζαν Φρασουάν Ρισέ με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Στέιταμ.
0: Αγαπημένος,
10: ναι. Που υποδίεται, έχει σειρά ταινιών άλλωστε, υποδίεται τον σοβατοφύλακα ενός πάμπλουτου εφοπλιστή, ο οποίος κατηγορείται άδικα για το φόνο του αφεντικού του. Έχουμε και γαλλική κομεντή, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, του Thierry Cliffa, που είναι βασισμένα σε ένα πραγματικό σκάνδαλο στη Γαλλία. Και προσφέρει ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από την Ιζαμπέλ Υπέρ. Υποδίεται μια εγκεντρική ηλικιωμένη κληρονόμο μιας αυτοκρατορίας καλλιτικών που προκαλεί τη μήνυση της κόρης της όταν δωρίζει αμύθιτα ποσά σε έναν νεαρό φωτογράφο. Επίσης έχουμε την ισπανική κωμωδία Το Ρέντε για πρόεδρος, αλλά και την αμερικάνικη ρομαντική ιστορία Για μια νύχτα μόνο.
0: Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ευρωπαϊκή βραδιά για Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό σε Europa και Conference League. Ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και εσένα.
11: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Είναι ευρωπαϊκές δοκιμασίες σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Να ξεκινήσουμε με τον Όφη, ο οποίος για το πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League αντιμετωπίζει την Τσεσεκά Σόφια στο Παγκρίτιο στάδιο. Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι απευθεία μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1 μετά από 26 ολόκληρα χρόνια κριτική ξανά στην Ευρώπη. Για το Conference League στις 9 παρατέταρτο σε απευθεία μετάδοση από το Open ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Conference League στις 9 παρατέταρτο σε απευθεία μετάδοση από το Open ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νορβηγική Brann

0: διευάρχη των τριών αγώνων στις 27 Αυγούστου στις έδρες των απόψινων φιλοξενούμενων. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατάφερε να πάρει σχεδόν άνετα την πρόκριση για τον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος συγκέντρωσε στον προκριματικό 14.400 βαθμούς, θα αγωνιστεί αύριο στις 8.15 στον τελικό και πάει φυσικά φουλ για το ένατο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Συνδέση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Εύη Κακούρα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-80-14.000. Οι δρόμοι της Αθήνας αυτή την ώρα είναι σχεδόν άδειοι. Με τα αυτοκίνητα να κινούνται χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Η μόνη εξαίρεση είναι το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση είναι λίγο αυξημένη, όπως και στην άνοδο της Μεσογείου στο ύψος της Κατεχάκη. Αυτά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας
1: ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή, τον Νίκο Λιμπερόπουλο, τη Λίλιαν Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here in the morning.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκθεση στην κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα στη Λακωνία. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εκτεταμένες ζημιές σε 2 αυτοκίνητα προκλήθηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικό. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Air News. Τόνισε ότι τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία, είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επαναλαμβάνει σήμερα την τουρκική θέση περί γκρίζων ζωνών με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε απόσχει από πράξη άσκηση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας είναι μια στιβαρή παρουσία και άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης. Χαρακτήρισε επίσης λανθασμένη τη μεθοδολογία και στρατηγική για την αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων, τη λογική του κατευνασμού. Σημειώνεται ότι με γραπτή ερώτηση τους προς την ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν σαφή απάντηση για το πώς προτίθεται να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις τουρκικές ενέργειες. Η κυβέρνηση των ήρεμων νερών παρακολουθεί απάθη στην Τουρκία να αμφισβητεί για πολλωστή φορά την εθνική κυριαρχία, σημειώνει η Ελληνική Λύση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα έναν θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με το Άξιος. Στο μεταξύ, στα 94 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 87 το ελαφρό αργό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, απειλώντας με σοβαρές συνέπειες όσες χώρες βοηθούν το Ιράν. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 ημέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας με ισχύ από τις 31 Αυγούστου και τουλάχιστον ως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200-300 κωδικοί προϊόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γερό σκαρί που θα σαλπάρει για εκλογές. Πολιτευόμαστε σχεδόν σαν έχουν ήδη προκηρυχτεί για τον Οκτώβριο, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας του κόμματος Νίκος Παπάς. Στο μεταξύ ανακοινώθηκαν οι νέοι τομεάρχης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων τομεάρχης Εθνικής Άμυνας η Ρένα Δώρου, τομεάρχης Διαφάνειας ο Παύλος Πολάκης, Οικονομικών και Ανάπτυξης ο Νίκος Παπάς. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από την Τετάρτη 26 Αυγούστου ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Το τελευταίο αντίο στο Στέφανο Μάνο είπαν νωρίτερα στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι, παλιοί συνεργάτες του και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 13 νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και την περιφέρειά του, ενώ ο πρόεδρος Ζελένσκι καταγγέλει κλιμάκωση. Η Ρωσία αναχέτησε 726 ουκρανικό ντρόν στην ίδια ώρα. Τουλάχιστον μία νεκρή από τις φοδρές καταιγίδες και τους δύο ανεμοστρόβιλους που προκαλούν προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στη Γερμανία. Και ο καιρός, υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα τις επόμενες ημέρες, γενικά έθριος αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Ακολουθούν αποσπάσματα σε επανάληψη από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάννη.
7: Αθήνα 984.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε μία μεταφορά, έχουμε μία αλλαγή. Θα τη γιορτάσουμε μαζί, γιατί γιορτάζουμε πάντα τις αλλαγές. Σας το είχαμε προαναγγείλει. Και τώρα πλέον έτσι είμαστε στην θέση να σας το ανακοινώσουμε και επίσημα. Η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη, γιατί πλέον θα είμαστε τέσσερις φορές την
1: εβδομάδα ως εκπομπή.
0: Την εβδομάδα.
2: Αλλά εμάς δεν μας γλιτώνετε. Εκεί είναι η ουσία όλη.
0: Όλους μαζί δεν μας γλιτώνετε, ούτε κατά μόνα. Οπότε η σύμπραξη της Παρασκευής μεταφέρεται την Πέμπτη. Οπότε κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Η σύμπραξη της Παρασκευής, έτσι δε πλοίον τράγανε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είναι μαζί σας, μέρος Α, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Βασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι του Νίκου Λιμπερόπουλου. Στην παραγωγή, τη δημοσιογραφική, την επιμέλεια, το μοντάζ, στην έρευνα και πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήτης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά η κυρία Πέμη Παναγόπουλου. Έχουμε επικαιρότητα.
1: Ναι.
2: Τεράστια πάλι.
0: Τεράστια πάλι.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε.
0: Δεν τα προλαβαίνουμε, ρε παιδιά, όντως. Δηλαδή...
2: Και 8 μέρες την εβδομάδα να είχαμε εκπομπή, πάλι δεν τα προλαβαίνουμε. Έτσι.
0: Θεωρώ ότι και, ούτε και με τις 9 ούτε και με τις 10 θα τα βολεύαμε. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς
2: οι οποίοι
0: βοηθάνε ότι τα γεγονότα να.
2: Δίνουν τροφή, ρε παιδί μου.
0: Και να δίνουν τροφή και να έρχεται μια αλυσίδα γεγονότων την οποία να μην προλαβαίνουμε να την μοιραστούμε μαζί σας.
1: Ναι, σωστά.
0: Okay, έχουμε από το εξωτερικό, έχουμε από τη συμφωνία θα ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό θα βάλουμε χαρέστηκε και τραγούδια. Να ξεκινήσουμε πάντα με ένα τραγουδάκι έτσι και εσείς να πάρετε μια ανάσα. Οπότε ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Μετά έχουμε πολύ Άδωνη Γεωργιάδη να αναφέρουμε γιατί είχαμε μια.
1: Αυτό δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Σε νέες επιτυχίες.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέει και τον πόλεμο μπορεί να αποφύγεις.
1: Ναι.
0: Τον Άδωνη Γεωργιάδη δεν μπορεί να τον αποφύγεις. Και μετά έχουμε μια εξαιρετική συνέντευξη του αγαπημένου μας συναδέλφου και φίλου του Γιώργου του Αυτιά, τον φιλοξένησε στο Όπερ, όπου απομονώσαμε κάποια σημεία από αυτή τη συνέντευξη. Μας άρεσαν πάρα πολύ. Θα θέλαμε να τα μοιραστούμε.
1: Με μεγάλο κόπο τα απομονώσαμε. Γιατί πώς θα. Δεν μπορείς να σταχυολογήσεις.
2: Ναι, και το απομονώσαμε είναι και λίγο κακό ως ρήμα. Δηλαδή δεν παραποιούμε κάτι.
1: Σταχυολογήσαμε, θα λέγαμε αυτό, ακόμα
0: ναι,
1: καλύτερα.
0: Ναι. Σταχυολογήσαμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα πει κάποιος μόνο 4.
2: Καλά, εντάξει, τώρα σε μισή ώρα συνέντευξη είναι αρκετά.
1: Σκάρτη ώρα η εκπομπή, ρε παιδιά. Τι αυτό, να πεις καλησπέρα, ειδήσεις αυτό,
0: μπράβο,
1: γεια σας.
0: Μπράβο. Σκάρτη ώρα, έτσι όπως το λέει, δεν προλαβαίναμε για περισσότερα. Επιφυλαθούμεθα όμως και δεσμευόμαστε ότι σε επόμενες εκπομπές σίγουρα θα μας τροφοδοτήσει η επικαιρότητα και με άλλα και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Ξεκινάμε λοιπόν με τις μουσικές και πάμε παρακάτω. Ρίξε ροκιά.

0: Από πού να ξεκινήσουμε, παλικάρια μου, σας παρακαλώ. Πείτε. Α, έχουμε και. Θα συζητήσουμε
1: και λίγο μουντιάλ.
2: Θα ξεκινήσουμε από κάτι χρηστικό.
0: Ναι.
2: Γιατί θα το ξεχάσουμε.
0: Σωστό. Ναι.
2: Την Κυριακή 28 Ιουνίου, την παραπάνω την Κυριακή παραπάνω δηλαδή, σε 9 ώρα το βράδυ, με μεγάλη χαρά εμείς οι Έτσι Ντε μαζί με τον Κώστα τον Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουμε μια
1: μουσικοθεατρική παράσταση
2: με stand-up comedy και τέλος πάντων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: τον Οπανδά και το Δήμο Αθηναίων.
2: Πρόσκληση στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος που είχε ένα πολύ ωραίο θεατράκι.
0: Πάρα πολύ
2: ελεύθερη είσοδο, ένα θέαμα για όλη την οικογένεια.
1: Έτσι.
2: Με τα χαρά να τα πούμε από κοντά και να περάσουμε όμορφα. Κυριακή 28 Ιουνίου 2026. 9 η ώρα το βράδυ στο Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος στο θεατράκι Έτσι Ντε και Κώστας Παπαγεωργίου.
0: Ωραίο, εξαιρετικό. Σημειώστε το, βάλτε του συναντέλφου σα. Είναι από αυτά τα οποία δεν χάνονται. Να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία. Ξέρετε τι έχει γίνει με τη συμφωνία?
2: Αυτό το λέω γιατί είναι λίγο ρητορικό το ερώτημα.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, αν χρειάζεται.
0: Δώστε μου μια ρητορική απάντηση.
1: Ποια συμφωνία είναι, η πέμπτη, η ενάτη, ποια είναι, δεν ξέρω.
0: Η 37η
2: η ρητορική απάντηση είναι το εν είδα ότι ουδέν είδα.
1: Έτσι.
2: Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στην ουσία,
0: εγώ θα
2: είναι
0: το
2: ότι
0: έλεγα...
2: δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Εν είδα,
2: ναι.
0: Ουδέν πατρίδα.
2: Εντάξει, εγώ μαζί σου δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι η ουσία της υπόθεσης είναι ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Σωστό.
2: Γιατί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, ξέρει ο ίδιος ο Τραμπ?
1: Όχι.
2: Τι συμφώνησε με τον εαυτό του?
0: Όχι. Υποτίθεται ότι δεν συμφώνησε
2: λοιπόν,
0: με τον εαυτό του.
2: Είμαστε εμείς.
1: Να κρίνουμε.
0: Σωστό. Από την άλλη μεριά, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν συμφώνησε με τον εαυτό του, συμφώνησε με τους Ιρανούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν η συμφωνία την οποία έχει κάνει. Προσέξτε τώρα τι έχουμε επισημάνει. Έχουμε επισημάνει το εξής. Υπάρχει η συμφωνία την οποία έχει συνάψει σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του Τραμπ, γιατί αυτόν
2: αυτό κρίσει... ξέρουμε, αυτό είναι πιστευόμενο.
0: Μπράβο, κύριε. Λοιπόν, που έχει συμφωνήσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Βανς, ο Βανς με τους Ιρανούς, ο Τραμπ με τον Μπίμπι.
1: Μπράβο.
2: Α, μάλιστα.
0: Ο Μπίμπι με τον Τραμπ.
1: Ναι, και ο Μπίμπι με τον Λίβανο.
0: Και ναι.
1: Εντάξει.
2: Άρα βλέπεις ότι είναι μια πολύ πλευρή συμφωνία.
1: Ναι.
2: Πολύ έτσι.
0: Έχουν και αυτοί μνημόνιο.
1: Σε λίγα χρόνια θα διδάσκεται, παιδιά, η συμφωνία αυτή.
0: Αυτή πιστεύω, ναι.
2: Άρα αυτός ο γίγαντας, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος του ΔΣΑΙΚΟΥ, όλα τα είπε.
0: Όλα τα είχε πει. Αλλά όπως βλέπετε ή όπως έχετε αντιληφθεί, υπάρχουν και ακόμα χειρότερα. Γιατί εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για κάτι το οποίο εμπλέκεται σχεδόν όλος ο πλανήτης κτλ. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Εμάς μας ενδιαφέρε ουσιαστικά και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ να γίνει μια συμφωνία. Μπορεί να μην είναι ευχαριστημένος με τη συμφωνία,
2: ναι,
0: αλλά είναι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
1: Μπράβο,
2: σωστό και αυτό.
0: Πώς γίνεται αυτό, πάλι ο ίδιος ξέρει.
2: Και υπήρχαν και κάποιες ενέργειες διαπλανητικά, θα έλεγα, οι οποίες επέτειναν την επίσπευση της συμφωνίας. Όταν λοιπόν ο πόλεμος έχει σαν απότοκο την ακρίβεια,
0: ναι,
2: και έχουμε κινήσεις όπως την εφαρμογή, το πόσο πάει, πόσο κάνει, πόσο λέει.
1: Ναι,
2: τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Το οποίο.
0: Πώς θα δίνω, πώς θα θες.
2: Ακριβώς. Ναι. Το προξένησε η ακρίβεια, ποιος προξενεί την ακρίβεια, ο πόλεμος.
0: Άρα
2: σου λέει,
0: έτσι,
2: εδώ πέρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Πρέπει να το κλείσουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση μπορεί να σταματάει.
2: Γιατί θα εκτεθούμε, θα μπαίνουν οι άλλοι, θα βλέπουν πόσο κάνει.
0: 100%.
2: Και θα μας πιέσουν.
0: Εγώ είμαι τη γνώμη ότι η συζήτηση μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, από το ποιο. Λες κατευθείαν πόλεμο, δεν τώρα παίρνει τον άλλο ολοκληρώσει. Και πάμε παρακάτω. Εμείς πάντως εδώ στην σύμπραξη, αν θέλουμε να αποθεώσουμε κάτι, είναι η εικόνα να αποθεώσουμε τους ηγέτες.
1: Φυσικά.
0: G7.
2: Βέβαια.
0: Να εξηγήσουμε το G7, γιατί κάποιοι είναι με την παλιά την ονομασία.
2: Ναι, έχουν μείνει στο G3 που είχαν στο στρατό.
0: Ναι. Ή και στο G7, το ότι οι μεγάλες δυνάμεις. Το G7 είναι με την καινούργια ορολογία, είναι γονιπετής 7, οι οποίοι τους έστησε για μία ώρα ο Τραμπ, τις ηγετάρες αυτές, οι οποίοι σέβονται τον κόσμο και τους λαούς που τους έχουν εκλέξει.
2: Είναι ισχυροί του κόσμου, από τους οποίους τους βλέπουμε για λύσεις στην καθημερινότητά μας
0: και
2: στη ζωή μας γενικότερα.
0: Και μόνο ένας ισχυρός σε υπομονή θα μπορούσε να περιμένει μία ώρα.
2: Η υπομονή είναι αρετή, παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι και βαρετή όμως.
0: Βαρετή υπομονή. Παίρνα έξω. Οπότε περίμενα που περίμενα και ξαφνικά και σε μύτη ο Cowboys, στάθηκε απέναντί τους ανερυθρίαστα, τους είπε στα μούτρα I'm the boss, Yes. Εγώ με το αφεντικό. Mm. Οπότε ό,τι ώρα έρχομαι, ό,τι ώρα γουστάρω έρχομαι.
1: Μπορεί να έχει καθυστέρηση το αεροπλάνο του.
0: Ναι,
1: να
0: δίπλα ήταν. Ποιο αεροπλάνο. Και αφού του έκανε πλάκα και του έβαλε και περιμένανε μία ώρα και αυτοί καθόντουσαν και συζητούσαν τη Λίτσα και του Γιάννη. Που έλεγε και ο μεγάλο Χάρικλιν. Στο τέλο, ο υπαριθμόν 1 υποτελεί, ο Γερμανό, αυτό με την εισίδα εδώ στο κεφάλι, σηκώθηκε. Και πήρε και μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας, την έκανε δώρο στον Τραμπ.
1: National Mannschaft.
0: National Mannschaft, το οποίο είχε από πίσω Τραμπ. Τραμπ είναι στα γερμανικά.
1: Σέντερφορ.
0: Ausgezeichnet, ναι. Λοιπόν, και ο Τραμπ χάρηκε τόσο πολύ, ούτε που σηκώθηκε να την πάρει. Την πήρε και την τύλιξε, λέει, σε πατσαβούρα, πάλαζε τα λάδια. Είχε πει τέτοιο, τράβηξε το τσουνί, ότι με τα λάδια να τα ξελίφερε ένα πανί να το σκουπίσουμε. Και το ξέρω, το κάνει έτσι μια τυπέ. Και, δείξε, και όλοι μείνανε πολύ ευχαριστημένοι.
2: Αυτές είναι ωραίες εικόνες.
0: Αυτές είναι ωραίες εικόνες και δείχνουν πόσο μέλλον
2: έχει αυτό ο κόσμος.
0: Και η γυραιά Ήπειρος.
1: Από τους ηγέτες αυτούς.
0: Από τους ηγέτες
1: και στη μία ώρα αυτοί που περιμένανε θα είχαν πλακώσει τα Φερέρο σε ένα πούμε εκεί πέρα, θα τα ρημάξουν.
2: Δεν είχε κανένα μάτσο να δουν.
0: Δεν είχε κανένα μάτσο. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα είχαμε αυτές τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δηλαδή το ότι οι προεκλογικές ομιλίες ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει.
2: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Γιατί του χρόνου θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ε?
1: Του χρόνου δεν θα γίνουν οι εκλογές.
0: Ναι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
1: Σωστά.
0: Ναι, οπότε ξεκινήσαμε εμείς από τώρα.
2: Το μεταξύ, συγγνώμη, δεν το είχαμε, επειδή δεν είχαμε έρθει την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Δεν σχολιάσαμε το εξής, ότι επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
2: Όμως στο συνέδριο που ανεδείχθη η διαβοή ή διακραξίματο, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κυρανάκης,
1: ως
2: γραμματεύς, είπε ότι έχουμε το πλάνο με όραμα, οι εκλογές θα γίνουν με όραμα το 2030.
0: Έτσι.
2: 27 και 4 δεν κάνει 30.
0: Ναι.
2: 26 και 4 κάνει 30.
0: Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Ψηλά γράμματα θα μου πεις. Εντάξει, με την πρόσθεση δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά. Με την αφαίρεση τα πηγαίναμε περίφημα. Ακούσαμε διαστόματος του Πρωθυπουργού ότι ο Τζάμπα
1: πέθανε.
0: Ότι ο Τζάμπα πέθανε.
2: Άρα ήταν προφήτης
1: η κυρία Τάδε, ναι, πώς τη λέγανε.
0: Η κυρία Τάδε, και ότι αυτά που σας υπόσχονται κάποιοι άλλοι θα στα πάρουν απάνω. Οπότε εμπιστευτείτε από αυτούς οι οποίοι το καταφέρουν
1: που
0: αυτό.
1: Ξέρουν να σας το κάνουν
0: χρόνια. Την ίδια ώρα φυσικά είχαμε και ένα γεγονός το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Πήγε πάνω στη Ξάνθη που είχε εκείνο το νοσοκομείο που είχαν βάλει καπνοβιομήχανη και το φτιάξαν. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε κράτος.
2: Πήγα να τον κοινιάσει.
0: Ναι. Και πήγαμε και μια βόλτα από το Άργος οριστικό. Όπου διαπιστώσαμε ότι έχει γεμίσει εκεί όλη η περιοχή, παιδιά, και πρέπει αυτό να το δούμε.
1: Έτσι.
0: Με κομμουνιστές.
2: Σοβαρά μιλάμε.
0: Και καταλαβαίνεις ότι εξ Ανατολών πάντα είναι ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Παραμένει, παρόλο που δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος. Αλλά ο κίνδυνος.
2: Αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε και ότι ο κίνδυνος υπάρχει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άδωνη Γεωργιάδη να επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο. Έτσι. Που πρέπει να τον λάβουμε όλοι οι υπόλοιποι σοβαρά. Και μετά θα δούμε για τα υπόλοιπα. Πάμε.
3: Για τον Αρουσιασχέντο 19,
4: 45
3: άτομα. Άρα από το 45 μου παίζει
4: καλύτερα. Και έπαιρνε συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Πάντα είναι η μεγάλη προκήρυξη τακτικής κλήρωσης που έρχεται με στιγμή και εννοείται υπάρχουν θέσεις και στο κέντρο υγείας Άρσουρ Άμισο.
3: Άρα θα πάρουμε κι άλλο. Το λέει χθες έξω είχα κάποιο διάλογο, μια κυρία εκεί πέρα. Ωραία, πάμε.
5: Πολύ μεγάλη χαρά. Ήρθα και εγγενίασα πριν από λίγο το έργο των νέων ΤΕΠ στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ένα έργο που παρολίγο να πενταχθεί. Προλάβαμε, το σώσαμε. Το παραδώσαμε σήμερα στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Καινούριο, λειτουργικό. Σε ένα νοσοκομείο που έχει πετύχει μεγάλη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής ΑΤΕΠ, κάτω από τις 3 ώρες. Μηδενική λίστα αναμονής στα χειρουργία και έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερο λοιπόν προσωπικό από το 2019 με διπλάσιο προϋπολογισμό. Προχωράμε για το καλύτερο αισίωμα των εποχών.
0: Πείτε μου τώρα, ότι είστε μια παρέα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Σε ποια παρέα θα πας να πεις, η οποία γνωρίζει την Ελλάδα, την Ελλάδα την πραγματική, όχι την Ελλάδα τώρα της επικοινωνίας, για να της πεις στο Άργος οριστικό, έτσι, στο Καστοριά εκεί, στο έτσι, το κέντρο υγείας έχει 54 γιατρούς.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη περιοχή. Έχει και αεροδρόμιο. Εκείνο το αεροδρόμιο της Καστοριάς, το Άργος οριστικό.
2: Μήπως Διαχρονικά έχουν περάσει 54 γιατροί και τους
0: βάζουν. Αυτό θα ρωτήσει το ένα. Μετά θα σου πει ο άλλος, μετράμε όλους τις Καστοριάς του νομού.
1: Του νομού, ναι. Και τους ιδιώτες.
0: Ακούσατε και τον διοικητή. Είναι της ίδιας ονοματαξίας με την διοικήτρια που βάλαμε τώρα.
1: Βάλαμε, ναι, στη Γιάννα που ήταν.
0: Στα Γιάννητσα.
1: Στα Γιάννητσα, ναι.
0: Που ήταν, η οποία είναι φυσικοθεραπεύτη. Αλλά εντάξει.
2: Γιατί, συγγνώμη, γιατί να έχουμε αποκλεισμού.
1: Η δουλειά τη
2: ειδικότητα είναι και αυτή.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα ειδικότητα, είναι και Νέα Δημοκρατία πάνω από
1: αυτό.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ο συντονισμός σωματείων συλλόγων πολιτών λέει τα πραγματικά δεδομένα. Έβγαλε μια ανακοίνωση μετά την ΕΠΕ. Κομμουνιστές,
2: καταλαβαίνετε.
0: Η δημοκρατία δήλωσε, λέει, το κέντρο υγείας είναι φύσκα από γιατρούς. Φύσκα. Δεν χωράει κι άλλο. Δηλαδή, διώχνουν ασθενείς.
2: Μην έρχεστε.
0: Διώχνουν ασθενείς.
1: Θα έρθει ο γιατρός σπίτι σου.
2: Δεν έχω που να σε εξετάσω.
0: Έχω τόσους γιατρούς που δεν θέλω, ρε παιδί μου. Δημιουργείς πρόβλημα.
2: Ή βλέπουν ασθενή και πέφτουνε 5-5 να τον αφάσουν.
0: Ή μετά αρχίζει και ουρλιάζει. Ναι. Γιατί παθαίνει μια ιατροφοβία ο ασθενής. Γιατί μπαίνει μέσα και το ορμάν 54.
2: Ναι, μπορεί, ναι.
0: Ξέρεις, σε κέντρο υγείας. Είναι φυσικά από γιατρούς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπηρετούν 54, ενώ την διοίκηση της Τρίτης ΙΠΕ υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ειδικότητες και ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά 20% σε σχέση με το 19.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα βάζουμε
2: το 19. Μας κατέστρεψε.
0: Υγειονομική, περιφερειακή ενότητα. Τα πραγματικά δεδομένα όμως διαψεύδουν αυτήν την εικόνα. Το νοσοκομείο Καστοριάς δεν διαθέτει δερματολόγο τη Καστοριάς, το κανονικό.
1: Και σιγά την ειδικότητα.
2: Έχει δέρματα όμως.
0: Ούτε νευρολόγο, ψυχίατρο, γαστρεντερολόγο, παιδοχειρούργο και οδοντίατρο. Ενώ οι κλινικές του έχουν λιγότερους από 5 ειδικευμένους γιατρούς εκάστη και αρκετές εξ αυτών έχουν μόνο 1 ή 2, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, το κέντρο υγείας κάθε άλλο παρά φυσικά είναι. Σήμερα υπηρετούν μόλις 11 ειδικευμένοι ιατροί. Και όχι 54. Εντάξει, αλλά.
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά.
1: Όχι.
0: Και εγώ αυτό λέω.
2: Πόσοι θα παίξουν, ρε παιδιά?
1: Έλατε.
0: Μαζί.
1: Α, 40 λείπουν.
0: 11 κλέφτες. Μαζί με 2 αγροτικούς και έναν ειδικευόμενο.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ ποιον θα πιστέψεις τώρα, με συγχωρείς?
0: Ναι.
2: Θα πιστέψεις τον υπουργό ή θα πιστέψεις εκεί?
1: Τη συμμορία τη μιζέρια.
2: Δεν συγκράτησα κάποιον.
0: Εγώ καταρχήν με το που βλέπω τον υπουργό, βλέπω γερό μου πολλούς γιατρούς. Αυτόματα. Δεν ξέρω πώς το παθαίνω τώρα αυτό. Δεν έχω πάει και σε γιατρό. Να του πω γιατί, ενώ τον βλέπω και δεν βλέπω γερό γιατρό, ξαφνικά ξεφυτρώνουν γερό μου γιατρό.
2: Είναι ο λόγος μου και ο λόγος σας. Αυτό πάει.
0: Ακόμα πιο προβληματική είναι η επίκριση, λέει, της αύξησης προσωπικού του κέντρου υγείας κατά 20%. Η ουσία δεν βρίσκεται σε μια επιλεκτική σύγκριση, πολύ σωστά λένε, με το 19, αλλά στο αν οι σημερινές ανάγκες των πολιτών, καλύπτονται πλήρως. Και η απάντηση είναι αρνητική. Το ακτινολογικό τμήμα δεν εφημερεύει. Το μικροβιολογικό λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς. Οι παιδιατρικές και ακτινολογικές υπηρεσίες δεν παρέχονται σε καθεστώς εφημερίας. Ενώ για περισσότερες από 20 μέρες κάθε μήνα οι εφημερίες στηρίζονται ουσιαστικά σε έναν μόνο ειδικευμένο γιατρό και έναν ανειδίκευτο αγροτικό ή ειδικευμένο, οι οποίοι εργάζονται εξαντλητικά πάνω από 48 ή 60 ώρες εβδομαδίως με πλήθος χρωστούμενων ρεπόρ.
2: Λίγο πολύ, ό,τι γίνεται παντού. Σε μια μικρή ή μεγάλη προβολή.
1: Το σόου του το έκανε όμως, παιδιά.
2: Γιατί συγγνώμη, οι ιδιώτες γιατί κλέφτες θα γίνουνε.
0: Έλα,
2: θες την ακτινογραφία, θα πας στον ακτινολόγο.
0: Σωστό. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, πολύ κοντά είμαστε στους 54. Είναι θέμα ημερών, ωρών, μηνών.
2: Θα τον πιάσουμε το στόχο.
0: Θα τον πιάσουμε το στόχο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επαναφέροντας την πάγια τακτική περί γκρίζων ζωνών. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και τους συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, δήλωσε στο ERT News ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οργανώσει αθόρυβα έναν θαλάσσιο διάδρομο μέσα και έξω από τα στενά του Ορμούς προκειμένου να διατηρήσουν τη ροή πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, τονίζει το Άξιος. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, τονίζει εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέπ στη βορειοδυτική.

0: Πω. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα παίζει.
1: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
2: Όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα τραγουδάει. Όλη, μην το τέτοιο. Ναι. Όλη η Ελλάδα παίζει. Πόσο κάνει. Και τώρα έτσι. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στην καινούργια πλατφόρμα μπαίνουν και δύο στοιχηματικές εταιρείες. Όπου εκτός από την τιμή, αν τη βρείτε, μπορείτε να παίζετε την.
2: Μπορεί να παίξει τη φέτα over 1,5.
0: Ναι, over. Under, δηλαδή πού τη βρήκες over, πού τη βρήκες under.
2: Και αν την πετύχεις κάπου, ας πούμε, 2 ευρώ κάτω, μπορεί να κάνεις και cash out.
0: Cash out, ναι, και να πάρεις το over.
2: Και να πάρεις και κασέρι.
1: Κασέρι και κασάτο παγωτό.
0: Και κασάτο και κασέρι παγωτό. Όλα αυτά μην τα παραβλέπετε.
2: Τα είχατε προχτές, δεν τα είχατε.
1: Εγώ πάντως νομίζω
0: ούτε
1: ότι
0: τα ονειρευτήκανε. Οι τσομπάνιδες ενός προβάτου.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεν πρέπει να φτιαχτεί και μια πλατφόρμα που να λέει ποιος το φτιάνει. Γιατί πρέπει να μάθουμε ποιος φτιάχνει αυτές τις πλατφόρμες και πόσα παίρνει, πόσο κάνει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό δεν θέλουμε να το μάθουμε. Δεν θέλουμε να το μάθουμε γιατί θα μας πιάσει.
1: Κυβερνάνε με πλατφόρμες και applications. Ναι.
2: Και μια και λέμε αυτά, επί του πιεστηρίου, επιτρέψτε μου, αλλιεύουμε μια δημοσίευση από το creta24.gr. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πόσο κάνει.
0: Πότε πήγε.
2: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
2: είναι. Ρε παιδί μου. Λέει, αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.
0: Ναι.
2: Έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Πάλι τσαντίστηκε.
0: Δηλαδή,
2: αυτά κάνουν και το τζαντίζουν.
0: Είναι, και είναι θυμωμένος.
2: Έτσι. Και θα πρέπει τώρα, αφενός, επιτρέψτε μου, μαζί με το πόσο κάνει να εξαγγείλει και καινούριο fuel pass. Γιατί άμα είναι, ας πούμε, ένα προϊόν να είναι στο ένα σούπερ μάρκετ πιο συμφέρουσα τιμή, το άλλο που να είναι στην άλλη άκρη τη πόλη.
1: Στα 10 χιλιόμετρα, μπράβο.
2: Θα πρέπει να κάνει σαφάρι. Έτσι. Ή κυνήγι θησαυρού. Δεν φτάνει που σου στέλνει η γυναίκα σου, ας πούμε, να πάρει τις ταμπλέτες με τη λεβάντα και τα λοιπά και ψάχνει εσύ και ξεφτιλίζεσαι.
0: Μη βιάζεστε. Τα έχουμε προβλέψει όλα.
2: Για πες.
0: Γι' αυτό ακριβώς βάλαμε και τις στοιχηματικές. Οι στοιχηματικές μπαίνουν. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι over. Βλέπετε τα προϊόντα που είναι under. Παίζετε, κερδίζετε. Προσέξτε όμως, γιατί τα κερδίζετε. Γιατί αυτά τα λεφτά θα τα κρατήσετε. Και σε συνδυασμό με ένα νέο
1: application, να πούμε.
0: Application, ναι. Και πας το οποίο λέγεται Γνωρίζω την Ελλάδα. Μπορεί εσύ να βρεις τη φέτα πολύ φθηνή στο κέντρο.
2: Μπορεί να το συνδυάσεις και με τον κοινωνικό τουρισμό, τα κουμπάνια. Να είδες πως δεν είναι γλυκά όλα.
0: Μπράβο. Δηλαδή, βρίσκεις ξαφνικά τη φέτα πολύ φθηνή στο Κιλκίς. Φεύγεις με αυτό,
1: έτσι,
0: με τα λεφτά που έχεις κερδίσει από το στίχη.
2: Σωστό.
0: Από το στίχημα.
2: Έχεις το βάουτσερ τα εισιτηριάκια.
0: Το βάουτσερ τα εισιτηριάκια από την άλλη την πλατφόρμα και ταξιδεύεις στην Ελλάδα για να πάει να πάρει μια φέτα, γνωρίζοντας που είναι φτηνή και γνωρίζοντας
2: και
0: όλη
2: τα ψώνια γίνονται μια περιπέτεια ευχάριστη.
1: Και μια, μια εκδρομή.
2: Μπορεί να γίνει και μια οικογενειακή
1: παράδοση
2: και διαδικασία.
1: Μαμά, πού θα πάμε σήμερα, μπαμπά?
2: Ναι, όχι.
1: Θα πάμε.
2: Λοιπόν, εσύ θα πας, ας πούμε, σε αυτό το σούπερ μάρκετ και θα πάρεις τη ρύζι, καφέ,
1: γάλα, καμπά.
2: Εσύ θα πας εκείνο για να βρεις κουρκουμπίνια και ξέρω εγώ τι.
1: Και θα βρεθούμε στο Δημαρχείο.
2: Διασκορπίζονται όλοι και μαζεύονται να.

0: ενώ είναι οικογένεια.
1: Και παίρνει ο άλλος τηλέφωνο.
2: Και με τα
1: λέει...
2: λεφτά που περισσέψανε. Θα πάνε σπίτι. Δεν
1: είναι.
2: Δεν περισσέψανε.
1: Δεν περισσέψανε. Τώρα πει, λέει, το πάνε είναι να το διασκεδάσει. Όλα είναι δρόμο.
2: Να, ακριβώς.
1: Και από την άλλη μεριά παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και λέει: θα πάτε διακοπές. Και λέει ο άλλος: όχι, πάμε. Για αυτήν
2: την πάμε για ψώνια.
1: Πάμε για ψώνια. Πάμε για ψώνια. Και φεύγει όλη η οικογένεια ευτυχισμένη. Και όταν επιστρέφει, έχει γεμάτο και το καλάθι.
2: Είμαι και φάτος, γυρίζω από το. Όπου θέλεις, βάλε.
1: Από όπου γουστάρω.
2: Ναι.
1: Γυρίζω από την εκδρομή. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Αυτά είναι που πρέπει να καταλάβετε. Αυτά είναι που δεν καταλαβαίνετε. Και αυτό το εξηγούμε. Όπως δεν θα καταλάβετε.
2: Αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω αυτό το λογίδριο είναι ότι. Έπρεπε να γίνει αυτή η πλατφόρμα για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός
0: πόσο ακριβά είναι. Ακριβώς.
2: Και να τσαντιστεί. Και το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνουμε για τις τιμές, είναι να τις βλέπετε.
0: Σωστά.
2: Και να καταλαβαίνετε ότι δεν φταίμε εμείς.
0: Αυτό είναι
2: ο πόλεμος.
1: Και από την άλλη μεριά θα πρέπει και εσείς, δηλαδή με αυτήν την λογική της ατομικής ευθύνης, εσείς να βρίσκετε το φθηνό, εσείς να ψάχνετε το φθηνό, εσείς να κυνηγάτε το φθηνό και εσείς να πηγαίνετε στο διάολο το φρύδιο που είναι. Να το βρίσκετε, να το εξασφαλίζετε. Και...
2: όχι, θα στα φέρω στην πόρτα, σαν το ζευγάρι
1: το ποδήλατο.
2: Τι λέρε,
1: φεγγάρι. Αν είναι δυνατόν.
2: Θα πέρασες να πω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυβέρνηση μας δεν είμαστε λιβεράδες.
2: Έχει φύγει ο μικρός.
1: Ναι, έχει. Και ούτε και θα γυρίσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτιά, εξαιρετικά.
2: Oh, έτσι. Σου πιάνω τώρα... την κουβέντα να το ξεχάσεις εκεί πέρα.
1: Ναι, εδώ τώρα ξεκινάει η αποθέωση, παιδιά. Τώρα ξεκινάνε τα πολύ ωραία.
2: Άιντε να δούμε.
1: Γιατί μέχρι τώρα είχαμε απλώς τα ωραία, τώρα ξεκινάνε τα πάρα πολύ ωραία. Συνέντευξη του Γιώργου Αυτιά, φιλοξενούμενος στην εκπομπή του Στρεβελάκη της κυρίας Καραμήτρου. Απάντησε σε όλα. Αλάθια. Αλάθια.
0: Απάντησε, ναι,
2: με σαφέστατα. Με το αυστηρά, μοναδικό και προσωπικό,
1: προσωπικό του ύφος. Χαίρεσαι να τον ακούς. Κάποιοι χαίρονται για να τον ψηφίσουν. Όλα μαζί, κανένα δεν είναι τέλειος. Όλα μαζί γίνονται. Άμα ξεκινήσει ο οργανισμός και μπαλατζάρει, μετά, μετά από ένα σημείο πρέπει να βρει την ισορροπία του.
2: Φωστά.
1: Το πρώτο απόσπασμα είναι αφιερωμένο στα πλεονάσματα και στο τρίτο είναι το τρισκατάρατο.
0: Το μνημόνιο.
1: Το μνημόνιο.
0: Του 19.
1: Του 19 που μου έπεσε από το χέρι, όχι, δεν γίνεται πως είναι δυνατό.
0: Ναι, το μνημόνιο ήταν το 15-16, εν πάση περιπτώσει.
1: 15-16.
0: Το ορόσημο είναι το 19.
1: Από 19 ξεκίνησε η ανάκαμψη.
2: Κάποιοι λέγανε ότι βγήκαμε το 19.
1: Βγήκαμε, βέβαια. Βγήκαμε, αλλά όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς από τον Αυτιά, μάλλον βγήκαμε στο ξέφωτο και τώρα που μας βρίσκουμε στο
0: μάνανε.
1: Γιατί τώρα που ξαναβγήκε ο Τσίπρας στο Μεριντάνι, θυμηθήκαμε ότι χρωστάμε. Ότι από εκεί που ήμασταν.
2: Και γιατί αποπληρώνουμε.
1: Τι?
2: Τόσα αποπληρώνουμε και πρόωρα,
0: παιδί μου. Εντάξει.
1: Πρόωρα αποπληρώνουμε για να ξαναδανειστούμε με φτηνότερο επιτόκιο.
0: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Για να χρωστάμε νωρίτερα.
0: Αυτό.
2: Κατάλαβε.
1: Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και τον κόβ.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος. Αποθεώστε. Όσοι τρώτε, κάτσα να καταπιούνε.
0: Ναι.
1: Και πάμε.
3: Γιατί περισσεύουν από υπερπλονάσματα 5, 6, 7 δις και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα δις να το δώσουμε έξτρα στους συνταξιούχους.
4: Κάθε φορά που θα ζητήσω παραπάνω χρήματα, η απάντηση είναι: κύριοι, μέχρι το 2099 η χώρα σας έχει υποθηκευτεί. Πήρατε 100 δις από το τρίτο μνημόνιο, 2 λεφτά παιδιά. Και να φανταστείτε, ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και ξέρετε τι μου απαντήσανε. Εσείς εν καιρό ειρήνης, με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, αυξήσατε 2 φορές τον ειδικό φόρο. Τι θέλετε τώρα, μας έχετε ξεπληρώσει? Τι λέει λοιπόν η Ευρώπη?
3: Άρα ο Τσίπρας είναι ακόμα.
4: Μισό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος δανείστηκε τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία ακόμη δεν έχουν πληρωθεί? Νίκο μου, χρωστάμε. Παιδιά, χρωστάμε, σας μιλώ ειλικρινά. Χρωστάμε στην Ευρώπη. Από το τρίτο μνημόνιο δεν έχει πληρωθεί τίποτα.
1: Τζάμπα, η ανάγκαψη τζάμπα όλο
2: αυτό.
1: Τζάμπα το
2: τίποτα. Πάλι τα ίδια.
1: Πάλι εκφενδονιστή και
2: δεν. Την περασμένη εβδομάδα δεν λέγανε ότι έλεξε και επιτήρηση. Έλεξε και επιτήρηση. Άρα γιατί ρωτάμε. Και επίσης ο κύριος Αυτιάς πώς ρωτάει, αφού η κυβέρνηση ήδη δεν συμφωνεί με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Είναι ερώτηση Αυτιά.
2: Μπαϊράκι.
1: Όχι. Ο Αυτιάς έχει γίνει μια ειδική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο ο Αυτιάς.
0: Θα είναι ο αρμόδιος και ο ικανός για να μπορεί. Πράγματα,
1: να μπορεί να ρωτάει. Και ρωτάει. Σου λένε έτσι και αλλιώς και ρωτήσει.
2: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από το άλλο βγαίνει.
1: Από το ένα αυτιά μπαίνει, από τον ένα αυτιά μπαίνει. Στον άλλο βγαίνει, σου λέει άστο να ρωτάει. Αλλά εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Το οποίο μπορεί να πει, να θέσει Οποιοδήποτε αφελής, ο οποίος όχι δεν ασχολείται με την πραγματικότητα. Όχι με την πολιτική, με οτιδήποτε.
0: Γενικότερα.
1: Θα πει, συγγνώμη ρε παιδιά, 7,5 και κάτι παραπάνω. Παραπάνω είναι.
0: Ναι.
1: Βγάλαμε πλεόνασμα. Ναι. Από τη στιγμή που βγάλαμε πλεόνασμα, τα οποία όταν ήμασταν αντιπολίτευση τα κατηγορούσαν. Θα λέγαμε ότι με τα πλεόνασμα.
2: Βρήκαμε 37 έτοιμα και φύγανε.
1: Μπράβο.
2: Έγιναν που ήταν.
1: Ναι, και στραγγίζουμε τον κόσμο. Α το αφήσουμε αυτό.
2: Ήταν ο κορονοϊός τότε. Ήταν ο κορονοϊός.
1: Γιατί εφόσον έχουμε πλεόνασμα, να ρωτήσουμε.
0: Έλατε.
2: Ναι, και γιατί χρωστάμε, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και γιατί δεν έχουμε πληρώσει τίποτα.
1: Ναι,
0: έχουμε υπερήφανη.
1: Όχι, έχουμε πληρώσει, λέει. Έχουμε προπληρώσει. Okay. Αλλά εφόσον είμαστε πολύ καλοί στην αποπληρωμή, στις αποπληρωμές, και δεν είμαστε και παταξίδες, και βγήκαμε από τα μνημόνια.
0: Μπράβο.
1: Και κάποιοι που λέγαμε, όπως εμείς εδώ, για φέτο μου τσενάρεντος, ότι δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από τα μνημόνια, ότι υπάρχουν πάνω από 100 νόμοι εν ενεργεία των μνημονίων. Μας λέγανε ότι εμείς είμαστε γκρινιάριδες, ότι εμείς λέμε ό,τι θέλουμε, ότι εμείς λέμε τα δικά μας.
2: Η συμμορία της μιζέριας.
1: Ναι, η συμμορία της μιζέριας. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνουμε. Μακρινό. 2099, μέχρι το 2099.
0: Θα χρωστάμε.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και δεμένοι πιστόγκονα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έρχεται σαν τη Χελιδόνου, ανοίγουμε εμείς το στοματάκι και τσακ, είμαστε τσακ και τα
0: είστε
1: Χελιδονάκια. Αλλά, επαναλαμβάνω στην ερώτηση, από τη στιγμή που έχουμε πλεόνασμα, γιατί εμείς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν ή ανακύπτουν ή που τρέχουν, να μην δώσουμε το πλεόνασμα.
2: Θα σου πω εγώ γιατί.
1: Ούτε αυτό.
2: Θα σου πω εγώ γιατί.
1: Ούτε αυτό ρε παγάσα.
2: Έχουμε... ενέσκυψε πάλι ο Τσίπρας και θα μας χρεώσει πάλι όταν ξανάρθει.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό.
0: Και επειδή
2: οπότε
0: έχει...
2: κάνε τα κουμάντα σου, κάνε την καβάντζα σου.
1: Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που μας χρεώνει ο Τσίπρας, μας χρεώνει και ο άλλος. Ο άλλος γιατί να μην πίνει. Προτιμώ τον Τσίπρας.
2: Εντάξει τώρα αυτά.
0: Μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βγάλαμε άκρη μας.
0: Όχι. Πάμε στο δεύτερο.
1: Μάθαμε για το. Α, επίσης, μια άλλη απορία είναι το τρίτο μνημόνιο. Μήπως θυμάμαι λάθος και βοηθήστε με, δεν ψηφίστηκε από όλους πλην Λακεδαιμονίων?
2: Ακριβώς.
1: Γιατί το ψήφισε?
0: Από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Αφιάς ήταν δημοσιογράφος τότε, που να ξέρει.
0: Έκανε εκπομπές, ήταν εναντίον των μνημονίων.
2: Δεν ήταν βουλευτής.
0: Θα μας το πει στο επόμενο απόσπασμα.
2: Έκανε
0: πόλεμο. Έτσι.
1: Αλλά δεν το λάμβανα σε όλα υπόψη.
2: Ναι.
1: Μέχρι να το κάνουν ευρωβουλευτή. Εκεί την πάτησα.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί πήγε ο Γιώργος μόνος του.
0: Έτσι. Και τώρα πολεμάει.
2: Κάνει σταυροφορία, φίλε, κατά το μνημονίο.
1: Ναι.
2: Ακόμα.
1: Ναι. Αυτιάς, νούμερο 2, αυξήσεις. Και έχουμε ένα πρόβλημα με το καλώδιο, παιδιά. Και εμείς δεν ξέρουμε αυτή την ιστορία με το καλώδιο. Εμείς ξέραμε το άλλο με το κουσκούνι και την παλατέσα. αλλά μας προέκυψε καλώδιο.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ακούστε το, γιατί πραγματικά θα γίνει το
1: και
2: σωστότερη.
1: Από πίσω, κρατήστε τον ήχο όσοι θυμόσαστε από τους παλιούς με το κουσκούνι. Την παλατέσα.
0: Την παλατέσα.
1: Πάμε.
4: Τι κάνει η Ελλάδα τώρα?
5: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε. Όμως είδα χθες και μία ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει διπλάσια η αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη μετά τον πόλεμο. Και αυτό δεν έχει να, και αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει με τις αποφάσεις του Τσίπρα. Γιατί λοιπόν αυτό συμβαίνει? Γιατί είναι διπλάσιες οι αυξήσεις στη χώρα μου από την
4: Εξαιρετικό. Εξαιρετικό το ερώτημα για το ρεύμα. Η μη ύπαρξη καλωδίωσης, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, δημιουργεί, μήνα μου, και θέλω να το ξέρεις αυτό, το τεράστιο θέμα. Πόσο κάνει αυτό το καλώδιο? 240 δις. Και τι λένε οι Ευρωπαίοι? Βάλω εγώ καλώδιο να παίρνει φθηνότερο ρεύμα η Ελλάδα, αφού τους το πουλάω ακριβά?
2: Τι καλώδιο είναι αυτό, ρε παιδιά?
0: Πιέστηκε πολύ να απαντήσει πάντως.
1: Ναι, πιέστηκε.
0: Ομολόγησε χωρίς ξύλο.
1: Εδώ, όπως λέγεται.
2: Έχω άνθρωπο να σε στείλω στο δώσει κόψο χρονιά. 240 δις.
1: 240 δις για ένα καλώδιο.
2: Χρυσό, το μέτρο.
0: Χρυσό καλώδιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι γυναίκα.
2: Έχει μέσα
0: καινούργια.
1: Να μαζευτούμε τώρα όλοι.
0: Να δεν ξέρει.
2: Να βάλουμε. Σωστό.
1: Τι οπτική είναι?
2: Μας έχουν τρελάνει.
1: Δεν φαίνεται.
0: Γι' αυτό είναι αόρατη οπτική.
2: Τι καλώδιο είναι αυτό?
1: Δηλαδή, μπορούμε να μαζευτούμε τώρα να πούμε όλοι να πάμε στον Καυκάνα του.
0: Έχουμε εργοστάσιο καλωδίων εδώ, τον Μπενρουμπίνα.
2: Και να σου πω για κάτι, κόψε μου και το ΦΠΑ, θα το βρούμε.
1: Αυτό ναι, θα το δώσουμε και
0: έτσι.
1: Από την άλλη μεριά, ένας βλάκας μπορεί να ρωτήσει, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες τις κάναμε για το φτηνό το ρεύμα, για να έχουμε.
0: Χάνεται ρε παιδιά.
1: Για να είμαστε
0: αυτάκι. Χάνεται το ρεύμα.
2: Δεν έχουμε μπαταρίες.
0: χάνεται το ρεύμα από
1: ούτε τους. Καλώδιο, ούτε καλώδιο,
0: καλώδιο, ούτε καλώδιο δεν μπαταρίζει. Δηλαδή τι.
2: Θες και αυτά τα καβουράκια, πώς τα λένε για να βάλεις μπροστά την μπαταρία.
1: Τα καρβουνάκια.
2: Τα καρβουνάκια.
1: Τα καρβουνάκια. Ναι. Τι έχουμε.
0: Έχουμε αέρα, έχουμε ήλιο και έχουμε χώρα ζάχαρη. Αυτό έχουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Δεν έχουμε λίγα. Τον Γιώργο Αυτιά να μας ενημερώνει.
0: Πληρώνουμε λίγο πιο ακριβά το ρεύμα.
1: 400 δίσκα είναι το καλώδιο αυτό.
0: 240.
1: Σαν να το βάλουμε, λέει, θα παίρνουμε φτηνό ρεύμα.
0: Ναι. Σαν ένα μνημόνιο Τσίπρα πάντως. Ναι.
1: Ωραία, εμείς. Γιατί πουλάμε φτηνό ρεύμα έξω.
0: Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι.
2: Γιατί άλλοι έχουν καλώδιο, μάλλον γι' αυτό.
0: Φτάνει μέχρι τα σύνορα το καλώδιο.
1: Εσύ.
0: Του το πάμε μέχρι εκεί.
1: Δεν του προλαβαίνει. Δηλαδή δεν βγαίνει.
2: Πάντως εγώ τώρα το κατάλαβα γιατί πληρώνουμε ακριβό ρεύμα. Αυτό
1: είναι.
2: Ναι.
1: Για το ρεύμα.
2: Ναι.
1: Φτιάξαμε εταιρείε για να υπάρχει ανταγωνισμό των φτηνών.
0: Σωστά.
1: Πάπαλα.
0: Έτσι.
1: Πάρ τον κάτω. Φτιάξαμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Όπου όποιο έλεγε να μην τι βάλουμε εκεί ήταν κομμουνιστή και αλληλέγγυο.
0: Ναι.
1: Τι βάλαμε.
0: Ναι.
1: Φορτώσαμε.
0: Έτσι.
2: Για να έχουμε ενέργεια η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί.
1: Μπράβο. Ναι. Κάθε λόφο και γεννήτρια, κάθε βουνό.
0: Κάθε κάμπο και φωτοβολταϊκό.
1: Και φωτοβολταϊκό. Το κάναμε. Ούτε από εκεί βγαίνουμε.
2: Ναι.
1: Λεφτά για το καλώδιο δεν έχουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή τι γίνεται τώρα.
2: Έχουμε όμως το πράσινο τιμολόγιο, το μπλε τιμολόγιο.
0: Ναι. Και έτσι. Έχουμε και κάποιες ώρες να πούμε που είναι φθηνότερο κατά 5%.
1: Τρεις ώρα το βράδυ.
0: Τρεις ώρα το βράδυ. Ναι. Γιατί.
2: Γιατί. Όταν τα ξυπνάς να δεις Κολομβία.
0: Μπράβο,
2: τον
0: ναι,
2: είναι καλά. Καλά. Να βάλει και ένα πλυντήριο, αχάιρευτε.
1: Και δύο.
2: Έτσι.
1: 90 λεπτά είναι.
2: Ναι.
1: Και στεγνοτήρο μπορεί να βάλει τα 90.
2: Αμέ.
1: Δεν βγάλαμε από δάκρυ.
0: Όχι.
1: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πολιτικά ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
2: Πάλι τέτοια.
1: Έχουμε κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Πασόκ.
2: Mm-hmm.
1: Ναι. Και...
2: ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε πια.
1: Όχι.
2: Έχουμε πολιτικέ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά έχουμε πολιτικέ ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε, πάμε. Ρίχτω.
3: Βρε Γιώργο μου, αφού πάει καλά η οικονομία, γιατί εμένα μου τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα ο μισός
4: του εντάξει. Πάμε.
3: Τι θα απαντούσα.
4: Πάμε. Σε μια νύχτα. Για τους φίλους μου τους συνταξιούχους και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ξέρετε τον αγώνα που έκανα κατά των μνημονίων. Και, και στα τρία μνημόνια.
3: Ναι, αλλά πότε δεν θα πληρώνουμε στο 99.
4: Ακόμη.
3: Ναι, για άλλα 70 χρόνια.
4: Μέχρι το 99.
3: Και ενώ Μητσοτάκης διεκδικεί ακόμα μία τετραετία, η απάντηση είναι για όλα αυτά ή ο Τσίπρας, τότε μην ψηφίσει.
4: Μισό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
3: Επειδή ο πολίτης δεν ψηφίσει ο Μητσοτάκης.
5: Ένα λεπτό. Τώρα ξέρω πώς να τα κάνω.
3: Για όλα αυτά ή ο Τσίπρας.
4: Ωραία ερώτηση.
3: Λέει ο Τσίπρας που τελειώνει τα χρήματα στις 15.
4: Σος, περίμενε δύο λεφτά. Δεν θα τελειώνανε τα χρήματα αν δεν μείωνε τόσο πολύ τις συντάξεις, αν δεν έβαζε προσωπική διαφορά. Αν έκοβε τα επιδόματα, επειδή έκοψε τα επιδόματα των συνταξιούχων. Επειδή. Καλέστε τον Μητρόπουλο να σας δώσει τον κατάλογο. Τι κάνει τώρα.
5: Πάντως και τον νόμο Κατρούγκαλο, η Νέα Δημοκρατία τον έχει ακόμα, κύριε Αυτιά.
4: Περίμενε. Ωραία ερώτηση. Μπράβο. Μπράβο για την παρατήρηση. Πόσο κάνει ο νόμος Κατρούγκαλο. 75 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι λέει η Ευρώπη. Φέρε μου το αντίβαρο των 75 δις και κατήργησέ τον αμέσως. Τι κάνει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Κόβει κλαρί αυτόν τον απίστευτο νόμο. Παιδιά, έκοψε για τα επιδόματα των συνταξιούχων. Έκοψε ακόμη και τα επιδόματα των ορφανών.
3: Ωραία, άρα λέτε εσείς ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, αλλά εκεί, ακόμα πληρώνουμε λοιπόν, τον Τσίπρα, άρα 7 χρόνια δεν μπορέσατε να διορθώσετε μία κατάσταση.
4: Η οποία, μισό.
3: Αν ο συνταξιούχος, αγαπητέ Γιώργο, παίρνει 800 ευρώ σύνταξη.
4: Μισό.
3: Απαντήσετε.
4: Αδικείς την δημοσιογραφική σου δυνότητα και ικανότητα.
3: Έλα.
4: Όταν λες ότι δεν έκανε τίποτα. Κόβει, κλαρί. Αυτό το νόμο, παιδιά, όποια πέτρα και να σηκώσετε, από κάτω γράφει Κατρούγκαλος. Γράφει πολιτική ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κλαδί καλέ μου, κλαρί, κλαρί θα κατεβώ. Ρε τι γίνεται.
0: Μόνο στους συνταξιούχους δεν φτάνουν τα λεφτά δηλαδή.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Εμείς ας πούμε, να μιλήσω για μένα προσωπικά που συνταξιούχος δεν είμαι και δεν ξέρω
1: γιατί υπόλοιποι είμαστε.
2: Αν θα αξιωθώ ποτέ να γίνω ας πούμε.
1: Ούτε και υπόλοιποι
0: έτσι.
2: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει διαφορετική.
1: Δεν φτάνει όχι μόνο για τους συνταξιούχους, για τον οποιοδήποτε. Άντε τους συνταξιούχους ή υπήρξε αυτός ο κακός ο άνθρωπος.
0: Ο Κατρούγκαλος.
1: Ο Κατρούγκαλος. Ο κατακατρούγκαλος, εγώ θα πω. Γιατί δεν είναι κάκιστο.
2: Καλά, δεν θα διαφωνήσουμε κιόλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Κατρούγκαλος ήταν 10 χρόνια.
1: Έκοψε τα επιδόματα, τα πάντα του συνταξιούχους. Ωραία. Οι υπόλοιποι, γιατί δεν τη βγάζουμε.
0: Δεν αναφερόμαστε.
1: προφανώς αυτό κολλάει.
0: Κολλάει.
1: Αυτό του Κατρουγκαλού πρέπει να. Αυτό δηλαδή. Πα εσύ την προσοχή.
2: Ένα μπαμπούλα.
1: Όχι, ρε.
2: Αλλά.
1: Όλοι έχουμε στο σπίτι
0: ένα Κατρουγκαλού. Ένα.
1: Όχι, ένα μπαμπούλα. Ένα συνταξιούχη. Πα εσύ την προσοχή του, το κολλά αυτό.
0: Σωστό.
1: Κατάλαβε. Και δεν σου φτάνουν και σένα.
0: Μπράβο.
1: Είναι
0: Κατρουγκαλία.
1: Επίση, μια άλλη απορία έχω να μου τη λύσει. Ο νόμο Κατρούγκαλου δεν κάνει 75 δις.
0: Έτσι λέει. Όφια.
1: Όφια. Κάτσε ρε Μιχάλη.
2: Εντάξει. Δεν το λέω. Περαστικό.
0: Επίτρεψέ μου να έχω μια αμφιβολία.
1: Τρελό.
2: Εγώ δεν επιτρέπω.
0: Λέω.
2: Εγώ πάω προσωπικά δεν επιτρέπω.
1: Μα παίζει τώρα με τον εαυτό σου.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Γιατί δεν παίρνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου να το δώσουμε για το καλώδιο να ξεχρεώσουμε τα μισά.
0: Σωστό, σωστό.
2: Να πάρουμε όσο κάνει ρε παιδί μου. Και τα υπόλοιπα να δούμε να κάνει μια μπαλαντέζα κάτι.
1: Να του πούμε ρε παιδί μου, πάρε το
0: κάνει 240 δι.
1: Πάρε ένα νόμο.
2: Πάρε το αντίβαρο που θέλει.
1: Πάρε το αντίβαρο. Μπράβο. Δώσ' μας λίγο καλώδιο. Θα βρούμε ακόμη ένα νόμο, θα στο δώσουμε και αυτό.
0: Σωστό.
1: Να πάρουμε το καλώδιο.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
2: Για να τραβήξω μια μπαϊολαντέζα, να το κάνω εργοταξιακό.
1: Ναι. Εντάξει. Ή να το τραβήξω μέχρι εκεί και το υπόλοιπο σαν τα αυθαίρετα να το κλέβω.
0: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
1: Ρευματοκλοπή.
0: Σωστό.
1: Και μέχρι να τα βρούμε. Χρέωνε εσύ την ρευματοκλοπή. Ούτε και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε. Τέλος πάντων. Τι να πω.
2: Πάντως εμένα μου αρέσει που λέει.
0: Πολύ ωραία
2: ερώτηση. Είναι όπως έλεγε ο Χάρι Κλίν. Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Προχωρήστε στην επόμενη.
1: Πάμε στην επόμενη.
2: Πάμε στην επόμενη.
3: Εγώ είδα τιμές στην καθημερινή σύγκριση τιμών σε 15 κατηγορίες. Είμαστε έως 3 φορές πάνω σε αυξήσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη.
5: Και επίσης, κύριε Αυτιά, αυξάνονται οι τιμές στα ράφια δυσανάλογα από τις αυξήσεις των μισθών. Δίνω τόσο αύξηση, πήγα τόσο τον κατώτατο, αλλά πόσα χρήματα θέλει ένας άνθρωπος για να ζήσει αξιοπρεπώς. Μάλλον θα πρέπει τώρα πια οι κυβερνήσεις να απαντούν σε αυτό το ερώτημα.
4: Ο Τσίπρας δεν ξέρει ότι η Βουλγαρία έχει 550 ευρώ με κατώτατο και η Ελλάδα έχει 920 συμπληρωτίες. Αυτό λέει, αυτό είπε χθες. 6 μήνες η χώρα πήγαινε στο χάος και κάθε μέρα έμπαινε μέσα πολλά εκατομμύρια.
3: Πάω στο επόμενο που πεθες. Τώρα θα σας
4: πάμε, ελάτε παιδιά. Δεν σ' άρεσε με αυτό. Να μας πει γιατί όταν ο Γιούγκερ τον ρώτησε γιατί δεν φορολογείς εφοπλιστές και τι είπε. Εφορολόγησε τους ταξιούχους.
5: Αλλά γιατί τους φορολογείτε κι εσείς τότε, κύριε Αυτιά.
4: Ωραία, ερώτημα τότε. Να στο γυρίσω εγώ το ερώτημα.
5: Όχι, όχι, εσείς.
4: Γιατί έφερε τον νόμο
5: Κατρούγκαλου. Εσείς τότε.
4: Εγώ δεν έγινα. Κυρία Μίνα,
5: γιατί δεν τους φορολογεί η Νέα Δημοκρατία τους εφοπλιστές.
4: Μίνα, μου με κάνεις. Μίνα, σε ευχαριστώ γιατί
3: με βάζεις στη
4: θέση να παίρνω αποφάσεις μεγάλες.
3: Κύριε Αυτιά.
4: Άκου να δεις, όταν το είπε, γιατί δεν φορολογείς τους εφοπλιστές. Και εκείνος έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο και πήρε 75 δις από τους συνταξιούχους. Τι άλλη απάντηση θέλεις. Μίνα μου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Να πάρω ένα ξηράφι εγώ, Παναγία μου. Να σου καταστρέψω το πρόσωπο και μετά σου πω θα σου βρω ένα πλαστικό μήνα και σας κάνει καλά. Θα το χρωστάς. Χρωστάμε. Χρωστάμε, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Χρωστάμε.
1: Όλοι μαζί θα το λέμε από εδώ και πέρα, το καταλάβετε.
2: Τον Αυτιά περιμένω.
1: Χρωστάμε. Τελεία γιατρού, τι κάνουμε. Χρωστάμε, θα πεις και εσύ. Μην μου ξεκινήσει το δελτίο.
2: Όχι, δεν χρωστάμε, είμαστε υπόχρεοι.
1: Υπόχρεοι και χρωστάμε. Πάνω απ' όλα.
0: Καταπληκτικό παντού.
1: Ναι. Από την άλλη μεριά.
2: Ο Τσίπρας!
1: Εκτός από αυτό. Ο Τσίπρας είναι παντού.
0: Μισό.
1: Ναι.
2: Να στο γυρίσω το ερώτημα. Να στο γυρίσω.
1: Εκτός από το να γυρίσουμε το ερώτημα. Εμείς γιατί δεν φορολογούμε τους εφοπλιστές.
2: Γιατί έτσι.
1: Όχι.
2: Αλλά, γιατί όχι. Ο Κατρούγκαλος έκοψε από τους συνταξιούχους.
1: Όχι.
2: Αυτό είπε.
1: Όχι.
2: Αλλά.
1: Γιατί δεν μας το ζήτησε ο Γιούγκερ.
0: Α, σωστά. Α,
1: σωστά. Άμα μας το ζητούσε.
2: Μα έχει φύγει ο Γιούγκερ τώρα.
1: Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας το ζητήσει ποτέ. Γι' αυτό δεν μπορείτε να σου φορολογήσουμε ποτέ.
0: Δεν έχουμε κανένα.
2: Δηλαδή ήταν καθαρά θέμα timing.
1: Κατανοητότατα. Γιατί μετά που έφυγε ο Τσίπρας. Ο δαιμόνιος.
2: Ναι.
1: Μετά εμείς τους ταράξαμε τους εφοπλιστές.
2: Ερχόντουσαν οι εφοπλιστές και λέγανε παιδιά, πού να πληρώσω.
1: Έχω δει εγώ εφοπλιστή να αλλάζει τη σημαία σε πίτσα. Κατά Κατρούγκαλο.
2: Α, το μεγάλο έχω τον Κατρούγκαλο.
1: Ναι, έτσι. Αστείευεσαι. Και πάνω απ' όλα, ξεχάστε όσα ξέρατε.
2: Ναι.
1: Και επειδή πλησιάζει και Παρασκευή του Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Πει να με χρωστάμε. Αυτό θα θυμώσει.
0: Έτσι.
1: Okay. Τέλειος. Για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει μέλλον.
2: Ένας μέρμικας μικρός
0: που
1: δεν πήρε από το χέρι. Ωραία. Σας χαιρετάμε εδώ.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στον ήχο ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Μου και σε επιλογέ ο Νίκο Λιμπερόπουλο. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα ο Σάβα Παναγιωτήδη. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 2-13-09-09-100. Απαντά η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου.
2: Εμεί σα χαιρετούμε για να μην σα τα χρωστάμε.
1: Έτσι. Μπράβο.
0: Και τα λέμε από εβδομάδα
2: πρώτα ο Θεός.
1: Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο χρωστούμενο βράδυ.
2: Έτσι.
1: Τα λέμε.
2: Καλά χρωστούμενα.
1: Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σα.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

επιτέλους έφτασε η πολυπόθητη προπαρασκευή. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι είναι προπαρασκευή? Για αυτούς που δεν το ξέρουν και ανοίγουν τώρα το δέκτη τους και μπαίνουν σε αυτή την εκπομπή που δεν την έχουν ξανακούσει, καλό να πούμε ότι είναι η Πέμπτη. Η Πέμπτη λέγεται προπαρασκευή. Μας προετοιμάζει δηλαδή για την Παρασκευή που μέλει να έρθει. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και ένα μαγευτικό Παρασκευό Σαββατοκυριακό δεύτερο είναι μπροστά. Καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους και αυτούς που έχουν ήδη ακούσει την εκπομπή και σε αυτούς που με ακούν για πρώτη φορά. Πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά. Από εκεί και μετά τα πράγματα είναι απλά. Έχουν το ρυθμό τους, έχουν το δικό τους groove. Εδώ είμαστε λοιπόν όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λίγο μετά τις 4 και για 2 ώρες μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ με πολλή μουσική. Έχουμε διαλέξει φοβερές μουσικές, όχι μόνος μου, εδώ η παρέα αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο να κουβαλήσει τα βινήλια από την αποθήκη εδώ. Δεν είναι και πολύ εύκολο, μιας και το βινήλιο έχει ένα κάποιο βάρος, δεν πειράζει όμως, θα μας αποζημιώσει νομίζω η μουσική που ακολουθεί. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Και δια του λόγου του αληθές πάμε δυνατά. Έχουμε τον κύριο Ντίνο Κλάσικαλ που είναι στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα, και από την άλλη τον έτερο Καπαδόκη, τον κύριο Φέδωνα Πιπέρη. Καλησπέρα και από τους δύο, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης, είμαι πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε με την μεγαλύτερη μουσική επιτυχία των Mountain, ένα αμερικανικό hard rock συγκρότημα που κυκλοφόρησε στις 7 Μαρτίου του 1970 αυτό το κομμάτι. Είναι το Mississippi Queen. Το κομμάτι αυτό συμπεριλήφθηκε στον παρθενικό δίσκο τους με τίτλο Climbing. Σκαρφάλωσε κυριολεκτικά στο νούμερο 21 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Γράφτηκε από τους Leslie West στην κιθάρα και τη φωνή, τον Corky Legg στα τύμπανα και τον Felix Papalardi στο μπάσο και στην παραγωγή. Μαζί τους φυσικά ο David Rea. Ένα κομμάτι που ξεχωρίζει αμέσως από το δυνατό χτύπημα στην αγελαδοκουδούνα, γνωστή και ως Cowbell, και το κορυφαίο κιθαριστικό riff του Leslie West. Οι στίχοι μιλούν για μια μυστηριώδη γυναίκα από τον Μισισιπί, ενώ η έμπνευση προήλθε από μια ζεστή βραδιά που έπαιζαν σε ένα κλαμπ.

Ποιοι είναι όμως οι Mountain? Οι Mountain δημιουργήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1969. Θεωρούνται από τους θεμελιωτές και πρόδρομους του heavy metal ήχου της δεκαετίας του 70, με ύφος που θύμιζε τον συνδυασμό των Cream και του Jimi Hendrix.

αυτό είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι, τον Santana. Είναι από το πρώτο τους άλμπουμ, το ομώνυμο άλμπουμ Santana του 1969. Το Evil Ways έφτασε στο νούμερο 9 του Billboard, γράφτηκε από τον Clarence Sonny Henry και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον Willy Bobo το 1967. Evil Ways λοιπόν, Carlos Santana.

0: It's a hit.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, εκτός τόπου και χρόνου, φοβερά κομμάτια και για σήμερα έχουμε. Get Ready είναι το άλμπουμ, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Rare Earth. Σεπτέμβρης, 30 Σεπτέμβρη του 1969. Και αυτό είναι το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ αυτό. Get Ready.

αυτή είναι το συγκρότημα του Καναδά. Είναι η Guess Who. Randy Bachman, Barton Cummings. 1969. 1969 στους Can Hit και 1970 στους American Woman. No Time. Εδώ το ακούμε από τους Guess Who.

Λοιπόν, πάμε τώρα με το πρώτο σίγγλ του Βρετανού τραγουδιστή Eric Burdon και του Αμερικανικού συγκροτήματος War, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1970. Το κομμάτι αυτό, το Spill the Wine, συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Eric Burdon Declares War. Ένα κομμάτι που συνδυάζει rock, συνδυάζει funk, latin και soul στοιχεία, όλα μαζί. Οι στίχοι αφηγούνται ένα ψυχεδελικό όνειρο όπου ο αφηγητής βρίσκεται σε ένα χωράφι και ονειρεύεται μια εξωτική ζωή με μια γυναίκα και κρασί. In a big field of tall grass, I lay there in the sun. Αυτή η εισαγωγή με τα ψιθυριστά φωνητικά έγιναν σήμα κατά τεθέν του συγκροτήματος, να το ξέρετε. And dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie.

φοβερό κομμάτι. Καλά, η απόδοση από τον Eric Burdon, τον απίστευτο, είναι μαγική. Δεν υπάρχουν λόγια. Spill the wine. We got more hits for you, so stay tuned. Πάμε τώρα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι από τους Ολλανδούς Shocking Blue. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στα τέλη του 1969 και έφτασε φυσικά στην κορυφή πολλών χωρών. Γράφτηκε από τον Robbie Van Leeuwen και με ερμηνεύτρια την τραγουδίστρια Mariska Veres. Το 1986 διασκευάστηκε με τεράστια επιτυχία και από τις Bananarama. Scorpio's Dance είναι το άλμπουμ του 1969. Shocking Blue είναι το Venus.

Walk a Mile in My Shoes είναι ο τίτλος του τραγουδιού που έχουμε εδώ. Joe South and the Believers, 1969, στο άλμπουμ Don't It Make You Want to Go Home. Αυτός είναι ο Joe South.

Walk a mile in my shoes. Δηλαδή, έλα στη θέση μου. Αυτό ακριβώς θέλει να πει. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Διαλέγουμε πριν από σας για σας, και βεβαίως η δεκαετία του 70 μας έχει κινήσει το ενδιαφέρον και ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με αυτήν. Είμαστε εδώ κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα και σας προσκαλούμε, προκαλούμε να έρθετε κι εσείς μαζί μας.

0: μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε στα χέρια μας το τρίτο κατά σειρά. Άλμπουμ

Αυτό το κομμάτι είναι δεκάλεπτο βασικά, όμως υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή, η μικρή εκδοχή, που είναι στα 5 λεπτά. Είναι το I'm Your Captain, Closer to Home. Όλα τα τραγούδια στο άλμπουμ έχει γράψει ο Mark Farner. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, αυτό που ακούμε εδώ.

Λοιπόν, συνήθως όταν ακούμε Moody Blues ακούμε το Nights in White Satin. Πάμε κάτι διαφορετικό. Το κομμάτι αυτό, το Question, κυκλοφόρησε σαν single τον Απρίλιο του 70. Συμπεριλήφθηκε βέβαια αργότερα στο δίσκο A Question of Balance. Γράφτηκε από τον κιθαρίστα και τραγουδιστή τον Justin Hayward σε μικρή ηλικία και έφτασε μέχρι την δεύτερη θέση στα chart της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα progressive rock κομμάτι από τον Justin Hayward σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 1970, που συνδυάζει ένα γρήγορο ακουστικό rock μέρος με μια πιο μελωδική και αργή καταληκτική ενότητα. Οι στίχοι του κομματιού θίγουν υπαρξιακά ερωτήματα για την αγάπη, για την ειρήνη και την κατεύθυνση του κόσμου. Πού πάμε, που έλεγε και ο Αυλονίτης. Θεωρείται ένα από τα κλασικότερα τραγούδια της μπάντας μαζί με το Nights in White Satin.

φοβερό το συγκρότημα που ακολουθεί, είναι η Can Hit, θα μιλήσουμε αργότερα για αυτούς, είναι το κομμάτι Let's Work Together, ένα τραγούδι του Wilbert Harrison που κυκλοφόρησε το 1969 και έγινε τεράστια επιτυχία από αυτό το υπέροχο συγκρότημα. Έγινε μεγάλη επιτυχία το Δεκέμβρη του 1969. Συμπεριλήφθηκε στον δίσκο τους, το Future Blues του 70. Ένα κομμάτι βασισμένο στο δικό του κομμάτι, το Let's Stick Together του 1962. Αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος και διασκευάστηκε αργότερα το 1976 από τον Brian Ferry ως Let's Stick Together. Amen.

Αυτή είναι η Can't Hit. Οι Can't Hit λοιπόν δημιουργήθηκαν στο Λος Άντζελες το 1965 από τους Alan Wilson και Bob Hyde. Το όνομά τους προέκυψε από το τραγούδι Can't Hit Blues του 1928 του Tommy Johnson. Οι Can't Hit γνώρισαν παγκόσμια καταξίωση με εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως είναι το Φεστιβάλ του Monterey και βέβαια το Φεστιβάλ του Woodstock.

radio station on the planet. Λοιπόν, εδώ έχουμε βέβαια ένα μαγικό συγκρότημα, τους Band. Ένα κομμάτι του Ρόμπι Ρόμπερτσον και βεβαίως με την υπογραφή και του drummer του Levon Helm. Η Band, ένα κομμάτι που βγήκε στον αέρα το Νοέμβριο του 69 στο δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο το όνομά τους. Up on the Cripple Creek.

βέβαια θα σας προτείνω και μια ταινία εδώ, μιας και ακούμε τους Band, την ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε του 1978, το The Last Waltz. Τώρα αυτή είναι ταινία, είναι ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω, πάντως αξίζει να τη δείτε αν σας ενδιαφέρουν οι Band και συγκροτήματα τέτοιου είδους.

0: αμερικανικό συγκρότημα, οι Ides of March, και το κομμάτι Vehicle του 1970, γραμμένο για ένα κορίτσι. Που έκανε τον τραγουδιστή να αισθάνεται σαν όχημα, γιατί ήθελε πάντα να την κουβαλάει κάπου.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
0: Εδώ έχουμε το τραγούδι Hey Lovely Girl, The Lovely Girl, μια μεγάλη επιτυχία από τον Αμερικανό Eddie Holman. Το κομμάτι αυτό είναι μια διασκευή του τραγουδιού Hey There Lovely Boy, το οποίο είχαν ερμηνεύσει αρχικά το 1963 οι Ruby and the Romantics. Μια φοβερή μπαλάντα ο Eddie Holman, να ξέρετε ότι έγινε γνωστός σαν την Bessie Αργυράκη, ένα πράγμα για τη μοναδική ψηλή φωνή του, το φαλτσέτο που λέμε. Η Bessie Αργυράκη έγινε γνωστή για άλλο λόγο. Η συγκεκριμένη μπαλάντα γάρισε στον καλλιτέχνη τεράστια αναγνώριση και ψηλές θέσεις στα μουσικά τσάρτ διεθνώς. Αυτός είναι ο Eddie Holman. 1969.

Έκατσαν λοιπόν μια βραδιά ο Jack Daniels και ο Johnny Moore και έγραψαν αυτό το κομμάτι. Ο Willie Henderson ανέλαβε την παραγωγή. Είναι ο Tyrone Davis. 1970. Αν μπορούσαμε να κάνουμε όλη πράξη αυτό που λέει το κομμάτι, θα ήταν μαγικό. Να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Turn back the hands of time. Γύρνα πίσω τους δείκτες του ρολογιού.

Ο καθένας θα ήθελε να το κάνει για τους δικούς του λόγους, για να διορθώσει κάποια σφάλματά του, για να αλλάξει κάτι. Tyrone Davis, Turn Back the Hands of Time.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Εμείς παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και ακούστε κομμάτι τώρα με το οποίο θα μπω. Φοβερό τραγούδι, το οποίο γράφτηκε από τον Άρθουρ Χάμιλτον το 1953 και αρχικά έγινε διάσημο με την Τζούλι Λόντον το 1955. Όμως, εδώ έρχεται η εκτέλεση του Τζο Κόκερ, ο οποίος ηχογράφησε μια ζωντανή, μια live rock διασκευή του τραγουδίου, η οποία κυκλοφόρησε το 1970 στο επιτυχημένο ζωντανό άλμπουμ του με τίτλο Mad Dogs and Englishmen. Είναι το Cry Me a River. Και αυτός είναι ο μεγάλος, ο αξέχαστος Τζο Κόκερ. Έφυγε από κοντά μας το Δεκέμβρη του 2014.

0: I see you.
1: Why compete against it when you can have it now?
2: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
1: Real Rock Radio.
3: Φοβερά κομμάτια, Τζο Κόκερ τώρα, απέχτος. Πάμε τώρα με ένα διάσημο αργό blues που έγραψαν οι Roy Hawkins και Rick Darnell το 1951. Εδώ έχουμε την εκτέλεση του BB King το 1969. Έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία του BB King και το καθιέρωσε ως παγκόσμιο πρότυπο των blues. Completely Well είναι το άλμπουμ του BB King. Ξεχωρίζει από τα κλασικά blues για την ενορχήστρωσή του και τη χρήση των ενχόρδων. The thrill is gone.
4: The thrill is gone, baby.
3: Δηλαδή ο ενθουσιασμός χάθηκε.
4: The

0: about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
1: Άντε τώρα να υποκληθούμε στην κυρία Αρίθα Φράγκλιν. Το τραγούδι Don't Play That Song γράφτηκε από τους Ahmed Entergan και Betty Nelson. Πρώτο ηχογραφήθηκε από τον Benny King το 1962. Η Αρίθα Φράγκλιν κυκλοφόρησε τη δική της διάσημη διασκευή το 70 για το άλμπουμ της Spirit in the Dark. Τα λόγια είναι περίτα.

0: right back after this word.
1: Πάμε τώρα 1971, 21 Μαΐου βγήκε το άλμπουμ, 21 Ιανουαρίου το 71 θα βγει το κομμάτι. Marvin Gaye είναι ο καλλιτέχνης και το κομμάτι είναι το What's Going On.

μια μεγάλη μορφή, ο Marvin Gaye, μια μεγάλη μορφή της μουσικής στη δεκαετία του 70. So you can see, what's going on. Έφυγε άδοξα what's going on. Το 1984, την 1η Απριλίου, όταν ο πατέρας του, ο Marvin Gaye Senior, πυροβόλησε θανάσιμα τον Marvin Gaye στο σπίτι τους στο West Adams, μια περιοχή του Los Angeles. Συνήθιζε να λέει ο Marvin Gaye, λοιπόν, δεν κάνω δίσκους για ευχαρίστηση. Αυτό το έκανα ως νέος καλλιτέχνης, αλλά όχι τώρα πια. Ηχογραφώ ώστε να μπορώ να τροφοδοτήσω στους ανθρώπους αυτό που έχουν ανάγκη, αυτό που αισθάνονται. Ηχογραφώ ελπίζοντας ότι μπορώ να βοηθήσω κάποιον να ξεπεράσει μια άσχημη κατάσταση. Αυτά είχε πει το Δεκέμβρη του 82, 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή.

τραγουδιστής, τραγουδοποιός, drummer και παραγωγός δίσκων, ο Marvin Gaye, και ο οποίος βοήθησε και στη διαμόρφωση του ήχου της Motown τη δεκαετία του 60, αρχικά σαν μουσικός και αργότερα ως solo καλλιτέχνης. Εδώ αναρωτιέται τι συμβαίνει, what's going on.

Κουράστηκα να είμαι μόνος. Μια παραδοχή από τον Al Green το 1971, ένα τραγούδι, Tired of Being Alone.

the trees. Το κομμάτι κυκλοφόρησε στις 28 του Γενάρη του 71. How can you mend a broken heart? Πώς μπορείς να φτιάξεις μια σπασμένη καρδιά? Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι ένα γνωστό τραγούδι των Bee Gees που κυκλοφόρησε το 71 στο άλμπουμ Trafalgar. Έγινε η πρώτη τους επιτυχία που έφτασε στο νούμερο 1. Barry και Robin Gibb. How can you stop the rain? Αργότερα μπήκε στην παρέα και ο Morris. Υπάρχει και ένα ομώνυμο αμερικανικό ντοκιμαντέρ με τον τίτλο αυτό, ντοκιμαντέρ του 2020 στη σκηνοθεσία Frank Marshall για τη ζωή και την πορεία του συγκροτήματος, με τίτλο How can you mend a broken heart? Για ψάξτε το, είναι αρκετά ενδιαφέρον.

Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι που έγραψε ο Τίτο Πουέντε το 62. Η διασκευή του βέβαια από το συγκρότημα Santana στο άλμπουμ Abraxas το απογείωσε. Είναι το Oye Como Va. Ένα φοβερό Latin από τους Santana. Πάμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Έλα που δεν το ξέρετε. Για δυναμώστε κι άλλο την ένταση.

κανείς δεν πρέπει να κάθεται. Όλοι όρθιοι. Κομματάρα κι αυτή. Πάμε δυνατά, ξανά. Όιε κομοβά. Ξέρω ότι το έχετε. Και μη μου κρύβεστε.

8 στο που και χρόνο, ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας. Και φροντίστε να μην τη χάνετε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να

Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο, πάμε γερά μέχρι το τέλος, μέχρι τις 6. Είναι το άλμπουμ Tupelo Honey. Tupelo Honey λοιπόν, άλμπουμ του 1971 από τον Van Morrison. Σίγουρα κάποιοι από εσάς έχετε ακούσει διασκευές του κομματιού. Υπάρχει η διασκευή του 1974 από την Martha Reeves, η Martha and the Vandellas, αν θυμάστε καλά, και υπάρχει και αργότερα από τον John Mellencamp μια διασκευή στο κομμάτι αυτό. Είναι το Wild Night.

Ένας μαγικός Van Morrison, 1971. Εκεί θα παραμείνουμε για λίγο. Μια πολύ πολύ πολύ καλή χρονιά.

0: Parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
1: What an excellent day for an exorcism.
2: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
3: Bought the bass. Bought the beat. Bought the house.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα φοβερό κομμάτι από ένα συγκρότημα, ένα αμερικανικό συγκρότημα της Soul που ακούει στο όνομα The Temptations. Το κομμάτι το έγραψαν οι Norman Whitfield και Barrett Strong, ένα φοβερό δίδυμο από το άλμπουμ Sky is the Limit του 71. Διαλέξαμε το Just My Imagination, ένα γνωστό τραγούδι των Temptations από το 1971. Just My Imagination, Running Away With Me.

0: μην μιλά.
1: Σου πάνε λίγο. Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
2: Μην μιλήσει.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσει, κάηκε.
0: Ναι, ναι, το στόμα μου. Άμα τυχόν ανοίξει το στόμα.
1: Σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά, μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική στα καλύτερά του.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε με το τραγούδι Love the One You're With. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του Αμερικανού μουσικού της folk του Stephen Stills. Κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1970 και περιλαμβάνεται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο Stephen Stills. Γράφτηκε από τον ίδιο τον Stephen Stills και αποτέλεσε την μεγαλύτερη σόλο επιτυχία του καλλιτέχνη στην καριέρα του, εκτός των Crosby, Stills, Nash. Και επίσης έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες, όπως για παράδειγμα ο Luther Vandross, αρκετά αργότερα. Love the one you're with. Αγαπάς τον άνθρωπό σου, δηλαδή.

0: K56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Συνεχίζουμε τα φοβερά κομμάτια. Εδώ στο τέλος ειδικά δίνουμε πόνο. Το έχετε καταλάβει αυτό. Τελευταίο ημίωρο παίζουμε τα πάντα. Πάμε με το Your Song. Ένα φοβερό κομμάτι, εξαιρετικά αφιερωμένο. Ένα πασίγνωστο τραγούδι του Elton John, σε μουσική του Elton John και στίχους του Bernie Taupin. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 1970 και έγινε η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία του καλλιτέχνη. Έφτασε στο νούμερο 8 των Ηνωμένων Πολιτειών και στο 7 στη Βρετανία. Your Song. If I was a sculptor,

0: blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. Non-stop. With the hottest DJ.
1: Shine when she's gone.
2: Povero κομμάτι.
1: It's not warm when she's away.
2: Μόνο τέτοια παίζουμε.
1: Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away.
2: Το κομμάτι το έγραψε ο ίδιος ο Bill Withers.
1: Wonder this time where she's gone.
2: Ο οποίος εμπνεύστηκε από την ταινία Days of Wine and Roses.
1: She's gone to stay.
2: Μαζί του ήταν η Donald Dunn στο μπάσο, ο Al Jackson στα τύμπανα και, να το σπάλι, ο Steven Stills στη γιθάρα. Όλα μπερδεύονται γλυκά.

Λοιπόν, εδώ τραγούδησε επαναλαμβανόμενα το I Know 26 φορές, τις μέτρησα. 26 φορές στη σειρά, σε αυτή τη γέφυρα. Ήθελε να γράψει στίχους ο Bill Withers αργότερα σε εκείνο το σημείο. Η δε παραγωγή του είπα να τα αφήσει ως έχει. Και έγινε τελικά το πιο χαρακτηριστικό σημείο του κομματιού. Βρίσκεται στο άλμπουμ Just As I Am 1971.

0: music.
1: These are the sounds that you want to hear, coming over loud and clear. Radio
0: Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 1969 από το Creedence Clearwater Revival. Είναι το Proud Mary. Εδώ έχουμε τη διάσημη R&B διασκευή των Ike και Tina Turner, που κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1971, συμπεριλαμβανόμενη στο άλμπουμ Working Together του 1970 και κέρδισε βραβείο Grammy, αποτελώντας σήμα κατά τεθέν της Tina Turner.
2: But then we're gonna do the finish. Rough. The way we do Proud Mary.
3: And we're rolling on a river.
2: Listen to the story now.
3: Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way the things might have been.
0: Το κομμάτι ξεκινάει αργά και αισθησιακά και καταλήγει σε έναν εκρηκτικό γρήγορο ρυθμό. Δημιουργός του, ο Τζον Φόγκερτι, για τους CCR, τους Creedence Clearwater Revival.

0: In the mix with the baddest.
1: Και συνεχίζουμε μετά τον την Tina Turner και τον Ike και το Proud Mary. Φύγαμε με τους Three Dog Night. Joy to the World. Ένας μοναδικός Hoyt Axton, Νοέμβρης του 1970, στον δίσκο Naturally. Jeremiah was a bullfrog. Joy to the world, δικό σας. All boys and girls.

ξέρεις, άμα το θέλετε γίνεστε φοβεροί. Joy to the World λοιπόν, από τους Three Dog Night. Πρώτο τελευταίο κομμάτι, και για τελευταίο έρχεται ο Michael Jackson.

είναι η Jackson 5. Κυρίες και κύριοι, το άλμπουμ είναι το Maybe Tomorrow. Αποτέλεσε το πρώτο σίγγλ από τον 5ο δίσκο των Jackson 5 και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως. Το τραγούδι εδώ ερμηνεύει ο Michael Jackson μαζί με τα αδέλφια του το 1983 στο θρυλικό τηλεοπτικό αφιέρωμα Motown 25. Yesterday, Today, Forever. Αργότερα διασκευάστηκε επιτυχημένα και από άλλους καλλιτέχνες με πιο γνωστή την disco εκδοχή της Gloria Gaynor. Μιλάμε για το κομμάτι Never Can Say Goodbye. 16 Μαρτίου του 1979 κυκλοφόρησε το κομμάτι από τους Jackson 5. Και αυτό είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Με αυτό θα πούμε αντίο. Never Can Say Goodbye λέγεται βέβαια. Η αποχαιρετισμή είναι δύσκολη, το ξέρω. Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Φέδων Πιπέρης ήταν στα social και στη γραμματιακή υποστήριξη. Γιάννης Ξαγοράρης πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Το ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη, σε 5 ημέρες ακριβώς. Να ευχηθώ σε όλους σας να περάσετε ένα υπέροχο, ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο, ένα τρελιάρικο Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Καλά το είπα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ναι, αλλά και τους γύρω σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.

της μόνης κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλαν να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου

0: στο στρατιώτη. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη 4 με 6 το απόγευμα με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει, είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.